0: Έτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι.
0: Και έτσι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

0: Δήμος που δεν εφαρμόζει την νομοθεσία ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Αυτή τη στιγμή, στο νομό Αττικής, υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Έτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Και Έτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός. Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
5: Κόκαλα.
4: Έτσι, μπράβο.

0: Και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο και Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους. Ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
0: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύγναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και

0: Σώσε του τη ζωή, γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σίτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

είπε πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι, όμως εγώ

0: τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή.
3: Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.

0: σου, Δήμαρχε! Κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης!
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

0: Είναι 5:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζει. Αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες.

0: γάλα, ψωμιά ή αποφάγια του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
0: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
0: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

τελείωτη το κάθε μου γιατί. Στα χρόνια μου να κρύβεσαι και να σε βρίσκω εκεί. Σε φέρνω μες στη σκέψη μου, στο νου μου όλο το χθες. Μια αίσθηση αξέχαστη.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλια.

0: 6:30.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται.

0: πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
0: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Ω, είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καλά. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
6: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Να εδώ συζητάμε που θα μας πάνε τα άγρια θηρία.
1: Πραγματικά δηλαδή.
0: Υπήρχε ένα τραγούδι που το έλεγε, θα μας φάνε τα άγρια θηρία, θα μας γράψει και η ιστορία. Δεν ξέρεις.
1: Δεν θα ήθελα να με γράψει η ιστορία. Όχι, επειδή με έφαγε άγριο θηρία, ας πούμε, την αλήθεια μου. Κοσμός Κατραμάδος, Εβιβαλή, εδώ είμαστε. Προσγειωθήκαμε κοντά σας.
0: Είναι και αυτό η προσγείωση της Παρασκευής. Έτσι, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο.
1: 31 έτσι. Ιουλίου.
0: Είναι πολύ κομβικές αυτές οι ημερομηνίες και οι μέρες. Γιατί 31 Ιουλίου και Παρασκευή. Φαντάσου τι γίνεται έτσι από σήμερα και μετά. Έτσι, αδειάζουν κάποια μεγάλα κέντρα αστικά για διακοπές. Κάποιοι άνθρωποι πήγαινο έρχονται επίσης. Και κάποιοι άνθρωποι έρχονται για διακοπές στα μέρη μας. Καλωσορίσατε στα μέρη μας για διακοπές.
1: Να τους υποδεχτούμε καλά, με τα καλά μας.
0: Τώρα τι να σου πω, θα περάσεις καλά, δεν θα περάσεις. Είναι θέμα τύχης μερικές φορές. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Και να σου πω κάτι, πολλές φορές είναι και θέμα διάθεσης. Δηλαδή είναι αυτό ότι.
0: Δεν είναι μόνο θέμα διάθεσης.
1: Να σου πω κάτι, το έχω παρατηρήσει και στον εαυτό μου. Έχει τύχει μία μέρα, ας πούμε, να μου πηγαίνουν όλα ανάποδα, όλα στραβά. Να έχω κανονίσει κάτι συγκεκριμένο να κάνω και να είναι λες και το σύμπαν να έχει συνωμοτήσει για να μην γίνει. Και να το βάλω πείσμα και να το γυρίσω.
0: Εντάξει, είναι και θέμα αυτό, είναι διάθεσης. Από σένα αυτό.
1: Είναι και θέμα διάθεσης, δηλαδή σε κάποια πράγματα είναι το πώς θα το δούμε. Αν καταφέρουμε να το γυρίσουμε λίγο στο μυαλό μας την ώρα που συμβαίνουν τα στραβά, μπορεί και να καταφέρουμε να το γυρίσουμε συνολικά.
0: Έτσι, αν περνάει από το χέρι μας. Λοιπόν, Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, όλο το καλοκαίρι μαζί, που σημαίνει και τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε με ζώδια, κανονικότατα, ξέρετε εσείς. Πάμε σε μουσικές και εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, και επειδή λέμε για όλα αυτά τα περί διακοπών, ας πούμε, και τι μπορεί να σου τύχει και αν θα πάει καλά όλο αυτό, γιατί μερικοί είναι που χτίζουν, ξέρεις, όλη τη χρονιά τους και περιμένουν αυτές τις μέρες των διακοπών για να περάσουν λίγο καλύτερα, να πάρουν μια ανάσα, ρε παιδί μου, ή να κάνουν το κάτι διαφορετικό. Έτσι. Mm-hmm. Ένας φίλος μου, τώρα θα σας πω μια προσωπική ιστορία, γιατί έχει πολύ πλάκα.
1: Ναι. Αυτά είναι
0: φίλο μου, γνωστού μου τώρα, ευτυχώς.
1: Φίλος του φίλου.
0: Όχι τόσο πολύ, φίλος δικός μου, τέλος πάντων. Έτσι, λοιπόν, οργάνωσε και ο άνθρωπος αυτός, έτσι, να πάει με την σύντροφό του την καινούρια. Να πάει διακοπές. Την καινούρια, ήταν χωρισμένος και τα τελευταία χρόνια έχει καινούρια σύντροφο. Πώς αλλιώς θα το πω.
1: Τέλος πάντων. Το δέχομαι.
0: Ναι, και πάει διακοπές.
1: Ξανά ο άνθρωπος.
0: Αυτό. Σε μεγάλη ηλικία, βέβαια. Μεγαλύτερος από μένα.
1: Εν πάση περιπτώσει,
0: ναι. Και ναι, αυτό. Και πάει εκεί και με το που πάει την επόμενη μέρα, να ο πουνόδοντος, να τα πρεξίματα, να ψάχνουν οι γιατρούς μέσα στα χωριά.
1: Έτσι,
0: οδοντίατρο αρχικά, αλλά μετά χρειάστηκε και χειρότερα πράγματα. Να πάει δηλαδή σε οδοντίατρο που κάνει χειρουργείο. Οπότε πήγε στο κέντρο της πόλης και είναι όλες τις μέρες πρισμένος. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να γίνουν και πολλά, έτσι, να περάσεις καλά. Δηλαδή, όσοι θέλεις και να έχεις, όσο και να κάποια πράγματα να τα βάλεις στην άκρη, αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις. Οπότε είναι να περιμένεις ολόκληρο το χρόνο για αυτή τη στιγμή, όχι και να είναι μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, και τελικά να σου βγει έτσι. Μη σας τύχει, δηλαδή, πραγματικά.
1: Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, μην μπεις πουθενά που πρόκειται να πας, τη σχεδιάζεις.
0: Αυτό, μερικές φορές, ναι, μπορεί να υπάρχει και κάποιος που μπορεί να το επηρεάζει. Πολύ άσχημα.
1: Υπάρχει, ξέρει, αυτό το...
0: Σε αυτό, να σου πω την αλήθεια, σκέφτομαι εσένα περισσότερο από άλλους. Τόσα χρόνια που το έχουμε βιώσει, δηλαδή, λες Παναγία μου, δηλαδή.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Παρασκευής.
1: Λοιπόν,
0: εσείς ξέρω ότι είσαστε πάνω στον πανικό μερικοί από εσάς για διακοπές. Έτσι.
1: Το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας που μοιράστηκες
0: για αυτά που λέγαμε προχθές. Ναι, προηγουμένως, ναι.
1: Ότι πριν φύγουμε για διακοπές, mm-hmm. τι πρέπει να κάνουμε πέρα από το να τσεκάρουμε το αυτοκίνητό μας. Να έχουμε τσεκάρει και τις κουφάλες στο στόμα μας.
0: Δεν γίνεται. Μερικές φορές αυτό, ναι, μερικές αυτό δεν είναι.
1: Ένα τσεκάρισμα, ρε παιδί μου.
0: Μερικές φορές είναι αυτό που ότι προχθές έκανες ένα τσεκάπ και σου το άδειξαν όλα εντάξει. Και μετά ο άλλος είναι αθλητής και πεθαίνει, ας πούμε, και δεν το.
1: Τι είπα, ξύλο, καλά, το πήγε να το
0: δεν είχε τίποτα. Θέλω να σου πω ότι ό,τι τσεκ και να κάνεις είναι αν στο βγάλει τύχη, δεν στο βγάλει. Δηλαδή και το αυτοκίνητο να το τσεκάρεις, σου βγάλει κάτι το οποίο δεν περίμενες.
1: Κάνουν τέτοια πράγματα τα αυτοκίνητα.
0: Αλίμονο. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Εύη Βαλίκος, μας και Δραμάδος. Επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
6: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
5: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
6: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
5: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
6: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
6: Μα το λες τόσο γλυκά.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνοιεύσεις. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευή.
1: Άλλο ο κατρομάδο.
0: 31 ευρώ. Ναι, βέβαια, τι να κάνουμε τώρα. Είναι θέματα τα οποία τα αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι. Κάποιοι δεν δίνουν σημασία. Και γι' αυτό συμβαίνει αυτό στις μέρες μας, έτσι. Οι γονείς εννοώ, γιατί μιλούσαμε για τους γονείς και τα παιδιά στο σχολείο και όλα αυτά τα προϊόντα που βάζουν πάνω τους. Ξέρω εγώ και τα νύχια των κοριτσιών. Γιατί έχω και κόρη και γιο. Έτσι, βλέπεις τις διαφορές, βλέπεις τι γίνεται. Από τους ίδιους γονείς μεγαλώνουν. Και όμως βλέπεις τις διαφορές.
1: Καλά, εντάξει, δεν έχει να κάνει μόνο με το φίλο.
0: Ναι.
1: Ο κάθε άνθρωπος έχει και το χαρακτήρα.
0: Oh.
1: Πέρα από το πώς μεγαλώνει.
0: Ναι, είναι και αυτό. Λοιπόν, Ευηβαλή, Κοσμά Κατραμάδο εδώ.
1: Κοσμά Κατραμάδο, να πούμε σήμερα ένα χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο που γιορτάζει.
0: Okay,
1: και το λέει
0: πολλά
1: εδώ πέρα το ημερολόγιο μας. Επίσης, σήμερα, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Χάρι Πότερ.
0: Γεννήθηκε, τι έκανε. Τι έγινε, ποιος τον γέννησε.
1: Είναι τα γενέθλια του Χάρι Πότερ.
0: Ωραία. Τέλεια, να, φανταστικά.
1: Όπως καταλάβατε, για να μπούμε στο νόημα, έχουμε έρθει σε εκείνο το σημείο που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν, που λέμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ το κόσμο. Σαν σήμερα λοιπόν, 31 Ιουλίου το 1801, ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Ξεκινάει εκείνη η μεγάλη μετακόμιση. 1856 με

Βασιλικό διάταγμα του Όθωνα απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιούργησαν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. 1920 ο Ιων Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθέριου Βενιζέλου. 1960 διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. 1976 ο Πρωθυπουργός Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμανλής με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Λόρδο Κιλάνιν προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. 1984 η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Μοιράζ 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 31 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, καταλαβαίνω, ότι κάποιος μπορεί να μερακλώσει με ένα κομμάτι. Καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να γουστάρει πολύ τη μουσική που ακούει στο αυτοκίνητο.
1: Εννοείται.
0: Και να τη βάλει τέρμα και
1: εγώ το κάνω αυτό. Και εγώ το κάνω αυτό.
0: Χρειάζεται βέβαια μια προσοχή, γιατί όταν οδηγείς πρέπει κάπως να είσαι συγκεντρωμένος και καμιά φορά μπορεί η μουσική να σε κάνει να ξεφύγεις. Παρένθεση αυτό.
1: Με, επίσης να μην ακούσεις κάποια πράγματα που θα έπρεπε να ακούσεις την ώρα που οδηγείς. Ας πούμε, σε βοηθάει ο ήχος.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένας τύπος ο οποίος το τερμάτισε όμως το όλο πράγμα. Γιατί μεράκλωσε ακούγοντας ελληνικά τραγούδια και συγκεκριμένα ένα τραγούδι του Βασίλη Καρά.
1: Έτσι, ναι, είναι και αυτό.
0: Ήτανε σε σύραγγα. Μεράκλωσε τόσο πολύ.
1: Νομίζω ότι υπάρχει και βίντεο γι' αυτό.
0: Υπάρχει και βίντεο,
1: ναι,
0: που σταμάτησε. Άνοιξε πόρτες για να ακούγεται παντού. Προφανώς έκανε και ηχείο το τούνελ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Και άρχισε να το.
1: Είναι σαν να σου έρχεται ο Καράς.
0: Να το διασκεδάζει.
1: Είναι σαν να σου έρχεται ο Καράς από τον άλλο κόσμο. Έτσι ακούγεται αυτό στο τούνελ μέσα. Και σου ξανατραγουδάει το τραγούδι. Μόνο για πάρτι σου.
0: Έκανε το τούνελ πίστα, παιδιά, ο τύπος. Δηλαδή.
1: Εντάξει, μωρέ, καλά έκανε. Τι
0: ενοχλεί. Είναι, παιδί μου,
1: δεν
0: αυτό.
1: Είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο είναι επειδή συνήθως στις σειρακές είναι μία λωρίδα να πας και μία να γυρίσεις. Πού να σταματήσεις. Εκεί εντωμεταξύ συνήθως υπάρχουν και κάμερες. Δεν ξέρω, δεν τον είδε η κάμερα να πάει κάποιος να το μαζέψει.
0: Δεν ξέρω πώς εξελίχθηκε το σκηνικό, αλλά. Φίλε, πραγματικά, καταλαβαίνω, έχεις τα σεκλέτια σου, έχεις μερακλώσει, έχεις αυτό, αλλά
1: ή μπορεί να κλαις
0: με και μαύρο δάκρυ. Υπάρχουν και άλλοι που περνάνε.
1: Έτσι.
0: Υπάρχουν και άλλοι που
1: δεν
0: περνάνε.
1: Δεν υπάρχει αυτό τώρα εσύ που λες, είναι για σένα. Τώρα ο άλλος δεν καταλαβαίνει τίποτα εκείνη τη στιγμή.
0: Να έχουμε έτσι λίγο αυτό, μια λεξούλα ρε παιδί μου που είναι λίγο ξεχασμένη, ενσυναίσθηση.
1: Δεν υπάρχει αυτό, όσο περνάει ο καιρός.
0: Θα το καταλάβω τον καλικά σου, αλλά μη μου δυσκολέψεις εμένα τη μέρα. Δηλαδή

βραδιάζει, δε πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας αλλά και τελευταία μέρα του μήνα. Έτσι, από αύριο λέμε Αύγουστο. Αύγουστο βεβαίως. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Εκεί γινόμαστε φίλοι, εκεί τα λέμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Έτσι, σου δίνω έτσι λίγο τροφή για σκέψη τώρα.
1: Εμένα,
0: που έρχονται οι διαφημίσεις, για να σκεφτείς ποιες είναι για σένα οι ιδανικές διακοπές. Δηλαδή, πες ρε παιδί μου ένα μέρος που εσύ θα περνούσες καλύτερα με το δικό σου το στυλ, έτσι. Και πού θα ήθελες να πας και πώς θα ήθελες να περάσεις, ας πούμε. Πες ότι έχεις 2 εβδομάδες, έτσι, όχι 5 μέρες, 3 μέρες.
1: Το έχω έτοιμο.
0: Εντάξει, το εξέτοιμο να το πούμε μετά τις διαφημίσεις, έτσι.
1: Να σου πω κάτι όμως.
0: Έχουμε και χορηγούς, καταλαβαίνεις.
1: Θέλω να σκεφτείς κι εσύ κάτι.
0: Να σκεφτώ κι εγώ.
1: Με ποιο τραγούδι θα έπιανες δεξιά, θα άνοιγες πόρτες παράθυρα και θα τάσεις παγιές.
0: Έλα ντε.
1: Ποιο θα σε μεράκλωνε.
0: Έτσι, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: το Lidl Plus, κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
7: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skill, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: δεύτερη ώρα μαζί, μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Επιστροφή εδώ στη μουσική. Καλώς ορίσατε. Καλές διακοπές στα μέρη μας, εσείς που κάνετε διακοπές. Έτσι.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Προσοχή στους δρόμους.
1: Γιατί. Προσοχή στο χωρί.
0: Εντάξει, δεν είναι αυτό που βγαίνει ο άλλος, ξέρεις, με ουρές και με πίεση. Αλλά σήμερα 31 Ιουλίου, αύριο 1η Αυγούστου, καταλαβαίνουμε ότι έχει πολλή κίνηση στους δρόμους. Οπότε προσοχή. Έτσι. Να το χαρούμε τουλάχιστον. Όχι κάτι προσπεράσεις σε διπλή ρορίδα που έχουμε δει και φορτηγά τον τελευταίο καιρό στα βίντεο. Τώρα πλέον υπάρχουν και τα βίντεο τα οποία καταγράφουν τα πάντα, ας πούμε. Έτσι, τα επικίνδυνα και αυτοκίνητα που πάνε στην αντίθετη λωρίδα, αλλά και φορτηγά.
1: Είναι χρήσιμο. Έχει βάλει και ο καλός μου στο αμάξι μία καμερούλα μπροστά.
0: Να βλέπεις.
1: Είναι χρήσιμο γιατί χτύπα ξύλο, δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Υπάρχουν κάποιες αποδείξεις, κατάλαβες. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο δείχνει τι έχει συμβεί ακριβώς.
0: Εντάξει, μωρέ, εμένα λίγο μου τη σπάει αυτό με τη ζωή που πρέπει να την καταγράφουμε παντού με κάμερες. Δηλαδή, αυτό που κάποτε λέγανε με τις κάμερες, τώρα πλέον γίνεται στις μέρες μας. Δηλαδή, είναι σίγουρο ότι κάπου θα βρεθεί κάμερα να σου έχει καταγράψει έστω και μια στιγμή. Δηλαδή, αυτό είναι λίγο να μην έχεις προσωπική ζωή. Κατάλαβες, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, αν αυτό το υλικό, το βιντεολεπτικό, δεν το χρησιμοποιείς παρά μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είναι χρήσιμο.
0: Το κακό είναι ότι μερικές φορές υπάρχει λόγος να ψάξεις να βρεις βίντεο, έτσι, σε κάτι δολοφονίες ή κάτι τέτοια, και κλείνουν στόματα εκείνη τη στιγμή.
1: Δεν βρίσκουν. Δεν υπάρχει κανένα βίντεο.
0: Δεν βρίσκουν τίποτα. Λοιπόν, για πες, σκέφτηκες μέρος διακοπές και τι θα κάνεις, ξέρω και εγώ, για πες.
1: Μόλις μου το είπες, το έκανα κατευθείαν εικόνα σε μία στη Γάβδο.
0: Α, ωραία, ναι.
1: Στη Γάβδο. Σε μία παραλία.
0: Μοναχικά, δηλαδή.
1: Νομίζω
0: ήρεμα.
1: Είναι ο Άγιος Ιωάννης, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Ελπίζω να το λέω. Ναι, ναι, ναι. Ελπίζω να το λέω σωστά.
0: Κάπου που έχεις ξαναπάει, δηλαδή.
1: Δεν είπα ότι θα πάω. Λέω το ιδανικό μου.
0: Ναι,
1: το ιδανικό,
0: λέω. Θα πήγαινες κάπου που έχεις ξαναπάει. Αυτό
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι, ναι, θα πήγαινα εκεί, στη συγκεκριμένη παραλία που έχει το ταβερνάκι ακριβώς από πάνω.
0: Έχει ακόμα.
1: Είχε, θεωρώ ότι θα υπάρχει.
0: Θα είναι ταβερνάκι.
1: Εύχομαι να υπάρχει και να είναι καλά.
0: Θα είναι ταβερνάκι.
1: Η κυρία Μαρία και ο κύριος Γιάννης, ναι, νομίζω, ήταν εκεί.
0: Θα είναι ταβερνάκι, θα είναι καμιά καντινάρα τώρα πλέον.
1: που είχε και κάτι δωματιάκια λίγο παραπέρα. Αυτό, να βγαίνεις από το δωματιάκι, να κατεβαίνεις την κατηφορίτσα, να πηγαίνεις στη θάλασσα και μετά να ανεβαίνεις αυτή τη μικρή ανηφορίτσα, να πηγαίνεις να τρως κάτι και να ξεπλώνεις, παιδιά. Και να μην πιάνουν και καλά τα κινητά. Αυτό θα ήταν το ονειρικό για μένα, να απομονωθώ εκεί.
0: Αυτό πότε έχει συμβεί, πριν πόσα χρόνια?
1: Πολλά χρόνια.
0: Αυτό σου λέει, αυτό είναι επίφοβο, επίφοβο. Γιατί αλλάζουν όλα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα κάτι λιγότερο από μια ώρα εδώ μαζί. Μείνετε κοντά μας, θα περάσουμε καλά.

0: Τι έχουμε.
1: Λοιπόν, εσύ στις διακοπές σου, αν πας σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, θα ψηρήσεις τίποτα?
0: Θα κάνω τι?
1: Θα ψηρήσεις, θα πάρεις κάτι τι στο...
0: Αν θα κλέψω εννοείς.
1: Ναι.
0: Πες το κανονικά, ρε παιδί μου, λέω και εγώ ψηρήσεις.
1: Θα βάλεις κάτι που ανήκει στο ξενοδοχείο μέσα στη βαλίτσα σου φεύγοντας?
0: Ναι, με το έχω κάνει πολλές φορές, κανονικότατα.
1: Το νου σας. Αν μόλις είστε κατραμάδος.
0: Μαζευτείτε, ψαχτείτε, εννοείτε, τα έχετε όλα πάνω σας. Η μία περίπτωση είναι ότι έχω πάρει δύο πετσέτες από ένα ξενοδοχείο. Γιατί είχα βάλει τις δικές μου τις πετσέτες στην πισίνα και κατά περίεργο τρόπο χάθηκαν. Και παρόλο που υπήρχαν οι κάμερες, δεν μπορούσαν να τις βρούνε ποιος τις πήρε. Οπότε λέω και εγώ, θα σου πάρω και εγώ δύο πετσέτες και αν μου πεις τίποτα, βρες
1: τις δικές. Μία σου και μία μου.
0: Εννοείται, κανονικά. Και έχεις πάρει και πετσέτες καινούργιες. Δηλαδή είναι εκείνη τη χρονιά που έχεις δώσει τα λεφτά σου να πάρεις δύο ωραίες πετσέτες.
1: Ναι.
0: Καταλάβες. Και εξαφανίζονται οι πετσέτες περιέργως. Εντάξει, και γενικότερα άλλες φορές σε διάφορα ξενοδοχεία που έχω πάει είναι αυτά τα μπουκαλάκια με τα σαπούνια.
1: Αυτά ούτως ή άλλως είναι αυτά,
0: τα μαζεύω,
1: τα οποίας...
0: τα μαζεύω, τα παίρνω και τα χρησιμοποιώ σε άλλες διακοπές που δεν έχουν.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ απλό.
1: Λοιπόν, έχει γίνει έρευνα, γιατί δεν είσαι ο μοναδικός που παίρνει τα αναμνηστικά του από το ξενοδοχείο. Έχει γίνει έρευνα για το ποιο είναι το αντικείμενο που κλέβουν περισσότερο οι τουρίστες από τα ξενοδοχεία. Και φυσικά δεν πρωτοτύπησες, καθότι οι πετσέτες είναι το νούμερο ένα στη λίστα.
0: Είδες, να το.
1: 80.000 πετσέτες εξαφανίζονται κάθε χρόνο.
0: 80.000 πετσέτες αποκλείεται από όλο τον κόσμο.
1: Όχι από όλο τον κόσμο.
0: Α,
1: από μια
0: εγώ.
1: Συγκεκριμένη μεγάλη
0: αλυσίδα. Λέω κι εγώ.
1: Από μια συγκεκριμένη μεγάλη αλυσίδα, την αποκάλυψη έκανε ο Ισπανός επιχειρηματίας Αντώνιο Καταλάν, ιδρυτής και πρόεδρος αλυσίδας AC Hotels, και μίλησε για αυτό το φαινόμενο. Διαθέτει 91 ξενοδοχειακές μονάδες μόνο στην Ισπανία. Έτσι.
0: Εντελώς στοιχεία το χαλάκι ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό το θέμα.
1: Κάνει,
0: του κλέφτη και του ξενοδοχείου.
1: Εν τω μεταξύ, δεν είναι, ρε παιδί μου, μόνο το οικονομικό. Είναι ότι έχει και το λογότυπο. Τα περισσότερα ξενοδοχεία τυπώνουν το λογότυπό τους πάνω στις πετσέτες.
0: Εγώ θα μπορούσα να πω και κάτι άλλο. Επειδή μαζεύω σπίρτα από όλο τον κόσμο όπου πάω, ας πούμε, παίρνω και εκείνα τα σπίρτα, τα χάρτινα. Έτσι, και είναι συλλογή αυτό. Θα μπορούσε κάποιος να παίρνει οι πετσέτες. Δηλαδή, έχω πετσέτα, ξέρω κι εγώ, από το Intercontinental τη τάδε χώρα, ας πούμε, τη τάδε πόλη. Να μαζεύεις πετσέτες από όλο τον κόσμο. Ωραία φάση.
1: Έχω την απορία εγώ. Αυτό μετά, ρε παιδί μου, όταν μπαίνουν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και συνειδητοποιούν ότι λείπουν οι πετσέτες.
0: Είναι συνηθισμένοι συνήθως.
1: Δεν σου στέλνουν μετά ένα μπιλιετάκι να σου πούνε ότι λείπουν οι πετσέτες στο δωμάτιό σας.
0: Η μία πετσέτα νομίζω ότι δεν τους ενδιαφέρει.
1: Να.
0: Καταλάβες.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.

0: Άκου λοιπόν.
1: Με βάση αυτά που λέγαμε προηγουμένως, να σου πω ότι έχω πάρει κατά καιρούς και παντόφλες μιας χρήσης. Αυτές που έχουν καμιά φορά τα ξενοδοχεία.
2: Εντάξει, της μιας χρήσης.
1: Έτσι.
2: Σου ξαναλέω, της μιας χρήσης και
1: τα
2: το
1: φόρεσες,
2: σαπούνι.
1: Ας πούμε. Ναι, ναι.
2: Εντάξει,
1: τα χρησιμοποίησες.
2: Okay, λογικό, ναι. Γιατί
1: αλλά
2: είναι μιας χρήσης.
1: Επειδή εγώ δεν φοράω παντόφλες στη ζωή μου ποτέ, δηλαδή χειμώνα καλοκαίρι, περπατάω στο πόλιτο. Καμιά φορά αυτές σε βολεύουν όταν είναι μιας χρήσης, έτσι να τις πάρεις μαζί και μετά να τις πετάξεις, ας πούμε. Να τις χρησιμοποιήσεις κάπου και μετά να τις πετάξεις. Οπότε έχω πάρει μερικές φορές και κάτι τέτοιο, το οποίο είναι τελείως, ας πούμε, χάρτινο. Δεν το συζητάμε.
2: Ναι, είναι αυτό, είναι μιας χρήσης. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει άλλος μετά.
1: Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις. Και σε λίγο και πάλι εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής και του μήνα για μας. Έτσι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, θα το πούμε τελευταία φορά. Επιβαλλήκος Μάσκα Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, Facebook, TikTok και Instagram. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: σου.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
3: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
4: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
4: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
4: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810 282450.
4: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
3: Γρήγορα,
4: εύκολα,
3: ανθρώπινα.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
8: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014.

0: Εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
1: Μα το λες τόσο γλυκά.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Εδώ επιστρέψαμε τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Έτσι, τελευταία μέρα του μήνα.
1: Καλοκαιρινούς μας λες σήμερα.
0: Εντελώς.
1: Θεματολογίας μας.
0: Γιατί τις επόμενες μέρες τι θα κάνουμε. Δηλαδή εσείς θα βουτάτε στις πισίνες και στις θάλασσες. Και εμείς εδώ πέρα τι θα κάνουμε. Και εμείς
1: ένα
0: καλοκαιρινό θα κάνουμε, εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας δήλωσε ευθαρσός.
1: Καλέ, το σοβάρεψε.
0: Έτσι. Ότι μια χαρά θα έκανε σεξ με την Κάλι Μινόγκ. Το είπε δημόσια. Και επίσης αναφέρθηκε στα πεπόνια της Πάμελα Άντερσον. Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ξαναλέω.
1: Έχει κάποια καλλιέργεια πεπονιών η Πάμελα Άντερσον?
0: Δεν ξέρω. Αλλά θα του, πω ότι είναι παλιακός. Γιατί η Πάμελα Άντερσον νομίζω ότι έχει κάνει και... έχει αφαιρέσει το στήθος, έτσι είναι κανονικό πλέον. Δεν είναι εκείνα που είχε κάποτε.
1: Μπορεί να το αρέσουν τώρα, έτσι, που είναι πιο φυσικά.
0: Δεν ξέρω. Όταν μιλάει για πεπόνια εννοεί ότι είναι πάρα πολύ μεγάλα παιδιά. Οπότε μάλλον δεν τον έχουν ενημερώσει ότι τα έχει βγάλει αυτά και είναι φυσιολογικά.

0: Μάλλον δεν τον έχουν ενημερώσει για πολλά πράγματα τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας.
1: Εντάξει, απλά ξέρεις τι, εδώ σε πειράζει ότι είναι άντρας ή ότι τα λέει δημόσια ένας Πρωθυπουργός?
0: Με πειράζει το ότι τα λέει δημόσια ένας Πρωθυπουργός.
1: Αυτό είναι, γιατί ας πούμε τις προάλλες, πριν κάνω ένα μήνα, ενάμιση, τα έλεγε η Τζένιφερ Λόπεζ ότι θα πήγαινε να κάνει σεξ με κάποιους πρωταγωνιστές κάποιας ταινίας, ας πούμε.
0: Είναι οπότε άλλο ναι, να πεις... είναι... Και, και εγώ Jennifer... λέω ότι το celebrity crush μου, ας πούμε, είναι ο Τζόνι Σοντέπη.
1: Okay.
0: Ο καθένας έχει το χαβά του.
1: Δεν είπες όμως και το προφανές, ας πούμε. Φτάσαμε τώρα να μιλάμε για πεπόνια, καρπούζια, αγκούρια και σεξ. Εντάξει.
0: Κρατάμε okay. Και επίσης έχω πει ότι το νιώθω πιο πλατωνικό. Δεν ξέρω αν. Γιατί έχει μεγαλώσει και ο άνθρωπος, δεν είναι. Εντάξει.
1: Καλά, έχει μεγαλώσει. Μια χαρά θα ήσουν μαζί του και έτσι μεγάλος που είναι.
0: Σου λέω,
1: δεν είναι και η πρώτη φορά που θα καταστρατηγήσεις, ας πούμε, έτσι,
0: τα γούστα μου.
1: Τα γούστα σου, ναι. Καταλαβαίνεις.
0: Είμαι δίδυμος, οφείλω να κάνω την ανατροπή.
1: Έτσι.
0: Αν δεν την κάνω εγώ, τότε ποιος?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, για τα δικά σου τα γούστα θα μείνω στο Αφροδίτη, στον Ταύρο. Νομίζω.
0: Ναι.
1: Εκεί θα μείνω. Αλλά εγώ. Εκεί θα μείνω
0: η
1: εγώ.
0: Η βάση μου είναι διδυμίσια.
1: Δεν
0: οπότε...
1: αλλάζει, δεν αλλάζει. Εντάξει, λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για λίγο ακόμα. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε σήμερα και να μην σχολιάσω για ακόμα μια φορά αυτό το οποίο έγινε τον τελευταίο καιρό, που μειώθηκε η βενζίνη 10 λεπτά μετά από διαταγή εδώ και λίγο καιρό.
1: Μειώθηκε.
0: Έτσι λέει ότι μέχρι τέλος Αυγούστου, έτσι, συνεννοήθηκε η κυβέρνηση με τα δηληστήρια και θα χρεωνόμαστε, έτσι δεν μας είπανε, αυτό δεν γίνεται τον τελευταίο καιρό, 10 λεπτά στη βενζίνη, 5 λεπτά στο πετρέλαιο σου λέει, έτσι, μετά από συζήτηση και συνεννόηση. Και αρχίζω και σκέφτομαι εγώ καταρχήν, άρα μπορούσες να το κάνεις και 2 εβδομάδες μετά που αυξήθηκαν οι τιμές, μετά τον πόλεμο δηλαδή, έτσι, είναι μια σκέψη αυτή. Έτσι, και μετά η δεύτερη σκέψη είναι ότι αυτό ωφελεί περισσότερο τους πλούσιους, που χαίστηκαν τώρα οι πλούσιοι, ας πούμε, αν θα κάνω ένα γέμισμα στο δικό τους το αυτοκίνητο, ξέρω και εγώ, και θα ωφεληθούν 8 ευρώ στο γέμισμα, έτσι σιγά τα λεφτά για αυτούς, ενώ οι φτωχοί που δεν έχουν λεφτά να πάνε ούτε διακοπές ούτε να κινήσουν το αυτοκίνητό τους πολύ, δεν θα ωφεληθούν και πολύ. Γιατί ένας φτωχός δεν μπορεί άνετα να γεμίσει το αυτοκίνητό του, ας πούμε, με βενζίνη, να πεις ότι έχω όφελος 3-4 ευρώ. Είναι λίγο αντιφατικό όλο αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι, παλιά δεν λέγανε ότι δίνουμε πας για να βοηθήσουμε τους φτωχούς, μην ωφεληθούν όλοι από αυτό το μέτρο.
1: Ναι.
0: Εκτός και αν, ρε παιδί μου, υπάρχει και το πας για τις άλλες ομάδες ευάλωτες.
1: Πού το πας, το πας.
0: Έλατε. Είναι αυτή η τρέλα, ρε παιδί μου. Σου λέει, με πιάνει εμένα. Δηλαδή, μπορούσες να το μειώσεις και πριν. Και δεν το μειώσεις και το μειώνεις μέσα στον Ιούλιο.
1: Εγώ μένω στην ερώτηση, μειώθηκε.
0: Μειώθηκε. Μειώθηκε, αλλά αυξήθηκε πάλι. Ξέρω και εγώ με όλα αυτά που γίνονται. Λοιπόν, πώς το κόβεις? Έτσι όπως πάει το πράγμα.
1: Πάμε τέλεια, πάμε φανταστικά. Τρένο, πάμε εξαιρετικά.

0: Τέλος για σήμερα, τέλος για αυτήν την εβδομάδα, τέλος και για αυτό το μήνα για μας. Έτσι.
1: Τόσα τελειώματα σε μια στιγμή, πραγματικά.
0: Έτσι. Πάντα τέτοια σου εύχομαι. Λοιπόν, μέσα σε δύο ώρες δηλαδή. Λοιπόν,
1: εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά στη Δευτέρα.
0: Κανονικότατα Αύγουστο στη Δευτέρα για μας.
1: Αποδεχτούμε εδώ τον Αύγουστο, βέβαια. Την πανοκρουσίες θα γίνει.
0: Σας το έχουμε πει έτσι κι αλλιώς ότι θα είμαστε όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί σας. Καλό Σαββατοκύριακο, ευχόμαστε.
1: Και φυσικά Δευτερούλα, εμείς και η εξωγήινη, έτσι. Εσείς, εμείς και η εξωγήινη.
0: Και ζώδια επίσης. Μην το ξεχνάμε.
1: Αλήθεια. Τι ζώδιο να είναι η περισσότερη εξωγήινη.
0: Τώρα το κάψεις τελείως. Λοιπόν, ραντεβού εδώ τη Δευτέρα. Γεια χαρά, καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε καλά και καλές διακοπές όσοι ξεκινάνε σήμερα.
1: Πολλά φιλιά από μας.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος Κιμάς. Μόνο 8,99.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
9: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
8: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
8: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
9: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
8: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
8: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95.
9: Και 2810 34 10 19.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
10: Υδρόγειος 106,9.

Παρασκευή σήμερα, τρίτη μέρα που μένεται ο πυρηνός όλεθρος στο νότιο Ρέθυμνο. Εσείς συντονισμένοι στον Υδρογεία 106,9 είσαστε. Ελένη τα Πακάκινα στο μικρόφωνο εδώ. Παρέα θα βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας μέχρι και τις 11. Να πούμε ότι η ώρα 9 και 8 πρώτα λεπτά και το σημερινό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι ισχυροί βοριάδες.

Τελευταία μέρα του Ιουλίου σήμερα, 31 Ιουλίου λοιπόν, αποχαιρετούμε τον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Σαν σήμερα στα 1801 ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπια από τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Διεξάγονται στα 1960 οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Στα 1976, πριν από 50 χρόνια, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, τότε Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, τον Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα.

Λοιπόν, μία ματιά στην πρόγνωση του καιρού για να περάσουμε αμέσως να δούμε τι γίνεται και στο Ρέθυμνο. Σήμερα οι άνεμοι βοριάδες στην Κρήτη μας 7 με 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρη θερμοκρασία. Θα φτάσει κάπου στους 36 βαθμούς Κελσίου για σήμερα. Τώρα, χωρίς τη συνδρομή εν αέριων μέσων, ξεκίνησε και σήμερα η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς στα νότια του Ρεθύμνου για τρίτη μέρα. Οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τις πτήσεις πυρόσβεσης. Η εικόνα, σύμφωνα και με τα σχετικά ρεπορτάζ, εμφανίζεται κάπως βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή μέρα, ωστόσο η μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζεται.

Στο Νότιο Ρέθινο τώρα τα σημαντικότερα προβλήματα σε σχέση με τη φωτιά εντοπίζεται στις περιοχές της Κρίας Βρύς και του Ασώματου, εκεί όπου οι περιζωριστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν νέες επεκτάσεις της φωτιάς. Είχαμε και μια σύλληψη στην περιοχή.

Πάμε και στη σύλληψη που σας έλεγα προηγουμένως. Πρόκειται για τη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο. Στη σύλληψη αυτή προχώρησαν αργά χθες το βράδυ ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στο πλαίσιο της έρευνας για αυτή τη μεγάλη και καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες εδώ της Καθημερινής, τα πρώτα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι αγωγοί μέσης τάσης, οι οποίοι ήταν εγκατεστημένοι σε δύο ξύλινους στήλους κοντά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου, παρουσίασαν έντονη ταλάντωση εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Η κίνηση αυτή φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες, οι οποίοι αποτέλεσαν την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς.

Λοιπόν, λίγο πριν τις 9.30 να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διάλειμμα. Θα επανέλθουμε να δούμε ό,τι νεότερο υπάρχει σε σχέση με την φωτιά στο Ρέθυνο. Φυσικά υπάρχουν και άλλα μέτωπα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα δούμε και τη μεγαλύτερη απευθείας πτήση στον πλανήτη, που θα είναι 22 ώρες στον αέρα και χωρίς στάση.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι και τα πρωτοσέλιδα. Φυσικά, πρώτο θέμα είναι η μάχη με τις φλόγες ανά την Ελλάδα. Μάχη με τις φλόγες στην Αχαΐα, δύσκολο μέτωπο στην Αγία Παρασκευή του Ρεθύμνου, φωτιά στη Βιωτία. Και μήνυμα του 112 εκεί για εκένωση. Στον κόσμο, στο χάος βυθίζεται η Θέουτα, 18 νεκροί μετανάστες που προσπάθησαν να περάσουν από το Μαρόκο στην Ισπανία, διπλωματική κρίση εδώ με την Ιταλία. Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος του ιταλικού ποδοσφαίρου, ο Φράνκο Αμπαρέζη. Και επίσης να σας πω πως τέλος οι πληρωμές των ενοικίων με μετρητά από την 1η του Οκτώβρη. Υπάρχουν υποχρεώσεις και κυρώσεις που έρχονται. Και για τους φοιτητές, φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Σήμερα λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

σε θαλάσσια περιοχή των Μαλίων. Η επιχείρηση αναζήτηση ολοκληρώθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί όταν η θάλασσα ξέβρασε τη σωρό του κοντά στο σημείο όπου είχε μπει για να κολυμπήσει.

Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους φοιτητές που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους. Οι φοιτητές τώρα μπορούν να καταθέσουν την αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος μέχρι και σήμερα, προκειμένου να μην χάσουν την προθεσμία. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, φέτος η χρηματοδότηση του προγράμματος έχει αυξηθεί κατά 115% σε σχέση με το 2019.

Οριστικά παρελθόν θα αποτελέσει από την 1η Οκτωβρίου, σε 2 μήνες δηλαδή, πληρωμή των ενοικίων με μετρητά. Εδώ δεν αναμένεται να δοθεί καμία νέα παράταση επιβολής του μέτρου. Η εφαρμογή της ρύθμισης είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 1η Απριλίου, αλλά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έδωσε εξάμηνη παράταση ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές και η διασύνδεση των συστημάτων με το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων της ΑΔΕ. Από την 1η Οκτωβρίου λοιπόν, κάθε καταβολή μισθώματος θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος, είτε με μεταφορά χρημάτων μέσω e-banking, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, είτε μέσω πάγιας εντολής.

Έτσι λοιπόν, το τραπεζικό αποδεικτικό από την 1η του Οκτώβρη θα αποτελεί πλέον το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο εξόφλησης του ενοικίου, ενώ οι πληρωμές με μετρητά, είπαμε, δεν θα αναγνωρίζονται ως νόμιμη εξόφληση. Οι ενοικιαστές τώρα που δεν θα πραγματοποιούν τις πληρωμές ηλεκτρονικά ενδέχεται να χάνουν δικαιώματα που συνδέονται με κρατικές ενισχύσεις ή επιστροφές που προϋποθέτουν την ηλεκτρονική καταγραφή της συναλλαγής.

0: όλα.
1: Μία από τις σοβαρότερες μεταναστευτικές κρίσεις των τελευταίων χρόνων εκτυλίσσεται στη Θέουτα. Εκεί χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο προς τον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική και σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι εκεί έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, ενώ η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ προχώρησε στην ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων για την ενίσχυση της ασφάλειας.

0: Πες. Θες ή δεν θες.
1: Λοιπόν, να ακούμε ένα τραγούδι. Πάμε στις διαφημίσεις των 10. Επιστρέφουμε να δούμε γιατί η Θεούτα αποτελεί διαρκέ σημείο έντασης. Λέγαμε και νωρίτερα. Αν περνάτε έξω από το αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου, δεν γίνεται κάποια διαδήλωση. Θα δείτε ουρές πολιτών για την έκδοση διαβατηρίων. Και όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον Πρωθυπουργό, αυξάνεται, λέει, στα 6.000 ευρώ το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα.
2: Τα άδεια

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Υδρόγειος 106,9.

πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

Λοιπόν, λίγο μετά τις 10, εδώ στον Υδρόγειο 106,9, είσαστε συντονισμένοι με την αγαπημένη σας μουσική, βλέποντας παράλληλα τι συμβαίνει και στον κόσμο μας. www.1069.gr, εδώ μέσα το site του σταθμού μας μπορείτε να ενημερωθείτε και για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Είχαμε μείνει στις εικόνες house που μας έρχονται από την Θέουτα, με τους χιλιάδες μετανάστες που σας έλεγα νωρίτερα από το Μαρόκο και τους 18 νεκρούς. Να πούμε τώρα ότι παρότι η Θέουτα ανήκει στην Ισπανία, βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Αφρικής, απέναντι από το Γιβραλτάρ, έχοντας σχεδόν ολόκληρη τη χερσαία περίμετρο της με το Μαρόκο, μαζί με τη Μελίγη αποτελούν το μοναδικό χερσαίο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρικανική Ήπειρο. Η πόλη τώρα, στην οποία κατοικούν περίπου 85.000 άνθρωποι, βρίσκεται υπό ισπανική διοίκηση εδώ και αιώνες. Ωστόσο, το Ραμπάντ εξακολουθεί να αμφισβητεί την ισπανική κυριαρχία τόσο στη Θέουτα όσο και στη Μελίγια, θεωρώντας τις δύο περιοχές κατεχόμενα εδάφη. Η διαφωνία αυτή είναι τώρα που προσδίδει σε κάθε μεταναστευτική έξαρση και έντονη γεωπολιτική διάσταση.

Η Πρωθυπουργός τώρα της Ιταλίας, η Τζόρτζια Μελόνι, εισηγήθηκε την αναστολή των διατάξεων της συνθήκης του Σέγγεν για τις ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα. Η Ιταλία είπε δεν θα μείνει άπραγη. Στο ίδιο μήκος κύματος και αντίδραση του επικεφαλής της Ιταλικής Διπλωματίας, του Αντώνιο Ταγιάννη, τάχθηκε υπέρ του μέτρου. Οι εικόνες, λέει, που έρχονται από την Θέουτα δείχνουν πως η επιλογή της κυβέρνησης της Μαδρίτης να χορηγήσει ισπανική και επομένως ευρωπαϊκή υπηκότητα σε πάνω από 500.000 παράτυπους μετανάστες είναι βαθιά λανθασμένη και ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων, ανέφερε ο Ταγιάννη σε σχετική ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Πάμε και στην αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδωρήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα λοιπόν αυξάνεται από τα 300 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο, με στόχο να ενισχυθούν, λέει, ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε εποχικές εργασίες. Εξήγησε ότι για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, η αλλαγή μεταφράζεται σε αύξηση του αφορολόγητου ορίου. Μιλάμε για 200 ευρώ το μήνα, δηλαδή από τα 300 στα 500 ευρώ.

Άμεσο το αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου, το τελευταίο χρονικό διάστημα έτσι, εκεί επικρατεί το αδιαχώρητο, με δεκάδες πολίτες να σχηματίζουν πραγματικά μεγάλες ουρές. Μάλιστα μαθαίνουμε ότι πάνε από νωρίς τα ξημερώματα για να πιάσουν σειρά, όπως λέμε. Θέλουν να προχωρήσουν λοιπόν στην έκδοση διαβατηρίου. Πλησιάζει η προθεσμία της 3ης Αυγούστου που αλλάζει το καθεστώς χρήσης των παλαιών ταυτοτήτων στα ταξίδια στο εξωτερικό. Από τις 3 Αυγούστου, όπως έχει γίνει γνωστό, οι παλιές, οι μπλε ταυτότητες δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Εξακολουθούν να είναι έγκυρες για υπηρεσίες ταυτοποίησης και συναλλαγές εντός της χώρας μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027. Τώρα, εδώ και τουλάχιστον 10 μέρες στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου γίνεται πανικός. 100 άτομα τη μέρα επιθυμούν να αποκτήσουν διαβατήριο, διατηρώντας την παλιά μπλε ταυτότητα, αρνούμενοι να εκδώσουν τη νέα ταυτότητα για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους.

από τις φωτιές εδώ στη χώρα μας, πάμε σε μία έρευνα που είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό ομάδα ορειβατών που αγνοούνται, ανάμεσά τους και ο παγκοσμίου φήμης ορειβάτης ο Νιρμάλ Πούρτζα, γνωστός ο Νιμ Στάι, μετά από χιονοσιβάδα στο Μπροτ Πέτου στο Πακιστάν. Η αποστολή εκεί αποτελείται από 5 Νεπαλέζους ορειβάτες, καθώς και έναν Αμερικανό, έναν Πακιστανό και έναν από το Ομάν, έναν από την Κίνα και ακόμη έναν Αλλοδαπό ορειβάτη. Μέχρι στιγμής στο Πακιστάν τα επίγεια σωστικά συνεργεία έχουν ανασύρει 4 ορούς, σύμφωνα εκεί με τον πρόεδρο της ορειβατικής λέσχης του Πακιστάν.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Μία κουζίνα. Ελληνική. Ένας τόπος. Θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτείο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810 315 990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Εδώ με Κρήτη συνεχίζουμε, πάμε μέχρι την Ιεράπετρα και στον εντοπισμό από τις λιμανικές αρχές 41 ανδρών μεταναστών σε παραλία της νήσου Χρυσή, στην περιοχή της Ιεράπετρας. Λοιπόν, εδώ οι πληροφορίες λένε ότι οι άνθρωποι είχαν φτάσει στην περιοχή από την προηγούμενη ημέρα με φουσκωτή λέμβο, ωστόσο οι ιδιαίτερα έτσι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την άμεση επιχείρηση μεταφοράς τους.

Στο νότιο Ρέθυμνο, εκεί όπου καταγράφονται απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο, έχουν καεί ζώα, πυμνιοστάσια. Να σου πω ότι ενεργοποιήθηκε από χθες η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπένικους για τη δορυφορική χαρτογράφηση των περιοχών, των εκτάσεων που έχουν πληγεί. Οι πρώτες τώρα εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερα από 45.000 καμένα στρέμματα, με την τελική εικόνα της καταστροφής να αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των σχετικών μετρήσεων.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Πάμε και στο εμβληματικό φοινικό δασός της περιοχής του Ασώματου, στο νότιο Ρέθυμνο. Νωρίτερα έβλεπα ζωντανή live εικόνα από την περιοχή μέσα από τη συχνότητα του Open. Φαίνεται λοιπόν καθαρά ότι οι φλόγες δεν προκάλεσαν έτσι εκτεταμένες ζημιές στους φοίνικες, γιατί σε μεγάλο βαθμό διασώθηκε το φύλλωμά τους. Αυτό το λένε και οι ειδικοί, δεν το λέω εγώ. Αυτό είναι ένα στοιχείο που θεωρείται έτσι ιδιαίτερα σημαντικό για τη φυσική αναγέννηση του οικοσυστήματος.

Πάμε και στις ρηπές του αέρα. Οι ρηπές που έφτασαν τα 108 χιλιόμετρα την ώρα τώρα το πρωί της σημερινής μέρας, πρωί Παρασκευής, στη Μαριού Ρεθύμνου, σε άλλες τιμές από τους σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr, που καταγράφηκαν. Ο Πλακιάς Ρεθύμνου με 101 χιλιόμετρα, η Παλαιόχωρα στα 85, Πλάκα Λασιθίου 79, Φουρφουράς Ρεθύμνου 77 χιλιόμετρα την ώρα, Φινοκαλιά Λασιθίου στα 77, Μονίτο Πλού στα 64 και στο Λέντερα Κλείου επίσης 64.

Πάμε σε κάτι διαφορετικό. Τον Οκτώβριο του 2027 η Αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία Qantas θα εγκαινιάσει το Project Sunrise. Είναι η μεγαλύτερη απευθείας πτήση στον πλανήτη, με τη συνολική διάρκεια να αγγίζει τις 22 ώρες στον αέρα και μάλιστα χωρίς καμία στάση ούτε για ανεφοδιασμό. Η πτήση θα αφορά το δρομολόγιο Λονδίνο-Σίδνεϊ και θα πραγματοποιείται καθημερινά. Σχεδιάζεται και πτήση για Νέα Υόρκη-Σίδνεϊ, αν όλα εξελιχθούν καλά. Τώρα, πώς μπορεί ένα αεροπλάνο να πετάει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ανεφοδιασμό και πώς μπορούν οι άνθρωποι να αντέξουν τόσες πολλές ώρες στον αέρα, θα το δούμε μετά το επόμενο τραγούδι.

χωρίς ανεφοδιασμό, γιατί θα διαθέτει μια επιπλέον κεντρική δεξαμενή καυσίμων στο πίσω μέρος και αυτό θα επιτρέπει στο αεροσκάφος να μεταφέρει επιπλέον καύσιμα, ενώ συμβάλλει και στην αύξηση της εμβελιάς του.

Για το αν μπορούν τώρα να αντέξουν οι άνθρωποι για 22 ώρες συνεχόμενα στον αέρα, δεν υπάρχει, λέει, ειλικρινής ακόμα απάντηση. Πάντως το αεροσκάφος θα είναι ειδικά διαμορφωμένο, θα έχει περισσότερους χώρους, θα υπάρχει ζώνη ευεξίας, οι επιβάτες θα μπορούν να πάρουν σνακ και να κάνουν διατάσεις. Πάντως ψάχνουν έτσι να βρουν τρόπους προκειμένου να υπάρχει μείωση του jet lag και των επιπτώσεων της περισσότερης από 20 ώρες παραμονή στο αεροσκάφος. Οι ειδικοί πάντως λένε ότι, για παράδειγμα, τα πρωινά θα πρέπει να περιέχουν καφεΐνη ή τσίλι για να βοηθήσουν τον οργανισμό να ξυπνήσει και ο φωτισμός να είναι, λέει, πιο έντονος. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα, αλλά και για το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Πρώτα θα το ξαναπούμε από το Σεπτέμβρη. Η εκπομπή πάει διακοπές. Καλημέρα, καλό μήνα, έρχεται ο Αύγουστος αύριο Σάββατο. Να είσαστε καλά, ό,τι και αν κάνετε, να περνάτε υπέροχα. Γεια σας.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά.

0: κομμάτι από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλώς. Σημαίνει φως.
9: Υδρόγειος 106,9.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
6: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
7: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
8: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
7: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
7: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
8: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
7: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
7: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95.
8: Και 2810-3410-19.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: σου, Θάνο.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά και είμαι η Μέρη.
1: Εσύ? Είσαι καλά και είναι η Μέρη. Τα σοκολατάκια Μέρη όμως που είναι? Κάθε, να σου πω, από Παρασκευή σε Παρασκευή μας το πας. Έτσι.
0: Έτσι θα γίνουν πολιτικός.
1: Πήγες να δεις εκείνο το φιλαράκι μας την Παρασκευή που είχε φάει τα 20.
0: Τον πήρα, μια χαρά είναι.
1: Είναι καλά, εντάξει.
0: Δουλεύει με ενέργεια.
1: Ζυγίστηκε, να δει πώς θα έχει χάσει.
0: Να σου πω κάτι, κάθε μέρα μου βάζει και μια καινούργια ερώτηση. Πες όλες μαζί να τις κάνω.
1: Καλά.

Και σήμερα λοιπόν 31 Ιουλίου να σας πω ότι γιορτάζει ο Ευδοκίμιος. Η γενέθλια ημέρα λέει σήμερα του Χάρι Πότερ. Με βασιλικό διάταγμα του Όρφθωνα απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Η αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς, όλο αυτό το 1856. Διεξάγονται το 1960 οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. 1976 ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Κωνσταντίνος Καραμαλής με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Εθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Και πάμε και στις γεννήσεις. Πρίμο Λέβι, Ιταλός χημικός και συγγραφέας το 1919. 1969 ο Μίλτος Πασχαλίδης.

0: Και τα μάθες τι έγινε?
1: Όχι, δεν έμαθα τίποτα.
0: Α, γεια σας.
1: Γεια σας. Ω, τι μου κάνεις?
0: Πάλι καλά που δεν μίλησα, δεν είχα καταλάβει τι έχω
1: Μερούλα,
0: πει.
1: Γύρισες.
0: Καλησπέρα, καλημέρα και καληνύχτα.
1: Και καληνύχτα κατευθείαν. Φεύγουμε από τώρα, διότι σε βλέπω με φορά να προλάβω να κλείσω το μικρόφωνο πριν μας πετάξουν τίποτα.
0: Ναι, γιατί τώρα δεν το κατάλαβα αυτό που έγινε τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί νόμιζα ότι συζητάγαμε μεταξύ μας. Φίλοι μας, καλοί μας φίλοι, γεια σας.
1: Ναι.

0: Η ώρα είναι 12:30. Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-72-1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.

0: Λοιπόν, τι μουρμουράς καλή, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό, τι έχεις πάθει σήμερα.
1: Μπορείς να μου λες πότε το. Θέλω να γίνω ψάλτης.
0: Ψάλτης.
1: Ψάλτης.
0: Πώς,
1: ναι,
0: θα γίνει αυτό, βρες. Γυναίκα ψάλτης.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι ρατσιστικό. Αν ακούτε τις εκκλησίες, μην κλείσετε το μικρόφωνο. Αλλά θέλω να μου απαντήσετε. Το ακουστικό. Το ραδιόφωνο. Όλα μαζί.
0: Όλα θα μας βρούνε. Δεν ξέρω τι πήγες να πεις στην αρχή, το μάζεψες. Τώρα πάλι πας να τα βάλεις με θεούς και δαίμονες. Όλους εσύ.
1: Όχι, αλλά το έχω απορία.
0: Λοιπόν.
1: Και θέλω κάποιος να μου τη λύσει.
0: Ναι, να πω κάτι τώρα.
1: Όχι, θα το πεις μετά τώρα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το συνδέσω την απορία σου με την απορία του τύπου.
1: Τέλος πάντων, άντε, πες το.
0: Ο τύπος είχε μια απορία, έφαγε χιλόπιτα.
1: Από ποιον?
0: Λοιπόν, ο τύπος πήγε, έτσι, στήθηκε και γονάτισε μόνο που δεν ξάπλωσε σε έναν αγώνα στην Αμερική ποδοσφαίρου. Τίνγκα το γήπεδο, όπως χιλιάδες κόσμο είχε εκεί στο. 100.000 κόσμο είχε.
1: Εμείς τις πληροφορίες μας λες.
0: Κάθεται λοιπόν γονατιστός και λέει, μωρό μου, θέλεις να με παντρευτείς?
1: Όχι.
0: Εκείνη τη στιγμή λοιπόν η κάμερα πιάνει αυτό το σκηνικό και ζουμάρει ζωντανά στην Αμερική, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Και ένα τύψα και του ρίχνει χιλόπιτα. Του λέει no. Και έχει μείνει παγωτό. Πρέπει να το δεις.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα, δεν με εντυπωσιάζει αυτό που λες.
0: Γιατί?
1: Εδώ ο άλλος έχει πάει, έχει κάνει ολόκληρη αεροπειρατεία να τον παντρευτεί η άλλη και τη λέει no, no, no. Του λέει no, no, no.
0: Δεν τρέπεστε.
1: Έχω να σου πω κι εγώ η ιστορία.
0: Να μου πεις.
1: Θα την πω όμως μετά το τραγούδι. Μάλιστα. Και θα με κόψεις πάλι.
0: Εντάξει.

0: Επιστρέψαμε. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε. Καλώς σας βρήκαμε και μας βρήκατε.
1: Μας βρήκαν ή έχουν φύγει ήδη?
0: Καλή, εδώ είναι. Περιμένω να ακούσουν αυτό που θέλω να σου πω. Χωρίς να με διακόψουν, στέλνουν μηνύματα. Πες του να μην μιλάει, πες του να μην μιλάει.
1: Καλά.
0: Αλλά θα το πω. Μιλήσεις, δεν μιλήσεις. Λοιπόν, είμαι στα νιάτα μου. Πέρυσι.
1: Α! Λοιπόν, πέρυσι.
0: Εντάξει, ή πέρσι, όπως θες, πες το. Λοιπόν, και είμαι στη Σουηδία. Γυρνάω από τη Σουηδία. Μάλιστα. Ξαφνικά έρχεται η Ιερσυνοδός και μου λέει, αφού έχω μπει στο αεροπλάνο μέσα, όλα καλά, ωραία. Έχει γίνει ένα σκηνικό πριν, στο οποίο κάποια είχε μια διπλή θέση με κάποια άλλη.
1: Λοιπόν, μαλλί πιαστήκανε.
0: Όχι, εντάξει, το διευθυντήσω θέμα. Ναι. Και έρχεται η Ιερσυνοδός μετά το σκηνικό και μου λέει, συγγνώμη, λέει, είστε το L54, ακόμα το θυμάμαι. Λοιπόν, λέω, βεβαίως. Μου λέει, εντάξει, περιμένετε. Φεύγει. Ξανάρχεται μετά από κανένα δεκάλεπτο, τρίλεπτο, ξέρω εγώ. Λέει, είστε το L54. Ναι. Λέω, μάλιστα, λέω, έχει γίνει
1: εντάξει,
0: κάτι.
1: Εντάξει, λέει, φεύγει πάλι.
0: Ε. Λέει, περιμένετε λιγάκι. Περιμένετε.
1: Και έρχεται με την αστυνομία,
0: όχι. Με τον πιλότο.
1: Oh.
0: Βεβαίως. Τίποτα σε προκοπή ο πιλότος.
1: Χάλι, ε.
0: Χάλι, μαύρο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που λένε ότι ο πιλότος είναι ωραίος, έχω να πω ότι δεν είναι.
1: Μια φορά σου κάτσε πιλότος και ήταν.
0: Και ήταν.
1: Σαν... να μην πω, να μην το πει. Να μην το πει, ντροπή.
0: Από μία αρχίζει.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καλά. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Μπέρ μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml μόνο 99 λεπτά.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
6: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
6: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
6: Τηλέφωνο 2810 344 988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Υδρόγειος 106,9.

0: ένα σύνδρομο εγκλισμού. Τι? Κλειστού μικροφώνου, τι, πες μου.
1: Δεν ξέρω, δεν σε καταλαβαίνουν, πατάς τα κουμπάκια σου σήμερα. Καλά τα είχα εγώ τα κουμπάκια τόσο καιρό από εδώ. Και τα βλέπα.
0: Ναι. Να πάρω το κουμάντο όμως για να γίνει σωστά η δουλειά.
1: Πού μ' άφησες τώρα, δεν ξέρω.
0: Στους πεντανέμους δεν έχω που σφυσάει απ' έξω.
1: Ναι, πού με σταμάτησες.
0: Αυτά λες στον κόσμο ότι εγώ σε κόβω και με κράζουν.
1: Καλά σε κάνουνε.
0: Αποκλείω.
1: Διότι ο κόσμος γνωρίζει την αλήθεια. Ξέρει να καταλαβαίνει το δίκαιο, το σωστό.
0: Έχει και πληθυντικό, όπως λέει και ο γιος μου. Οι κόσμηδες. Ορίστε.
1: Οι κόσμηδες και οι κοσμάκηδες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ψηφίζουν μέρη.
0: Μέρη, ε.
1: Ναι.
0: Καλά, μέρη. Τι άλλο ψηφίζεις.
1: Τώρα θες να τα πούμε αυτά εδώ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Εγώ ψηφίζω ένα τραγούδι πάντως.
1: Άντε, βάλτο.

0: Λοιπόν, έκλεισε η πρώτη ώρα και δεν με έχει αφήσει να πω αυτό το πράγμα που ήθελα για τη Σουηδία. Πού είχα σταματήσει, πουθενά. Ή δεν μου είχε ανοιχτό το μικρόφωνο. Δεν έχω καταλάβει τι έχει συμβεί.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει τι θέλεις να πεις.
0: Ήθελα να πω λοιπόν ότι ήμουν στο αεροδρόμιο. Το έχω πει με το L54.
1: Ναι, ήρθε ο πιλότος.
0: Α, ήρθε ο πιλότος.
1: Ήταν σαν ανάποδο. αυτό. Και άμα χαίρουλα σήμερα θα μας δέσουνε. Δεν τα πάμε. Δεν θα τα πάμε καθόλου καλά.
0: Και μου λέει, συγγνώμη, λέει, είστε το L54.
1: Άντε πάλι.
0: Ναι, και νευριάζω κι εγώ και του λέω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λέω ότι μην νευριάζετε, μου λέει, δεν θέλω να συγχύζεστε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να είστε ήρεμοι. Λοιπόν. Το κοιτάω. Λέω κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά.
0: Μου λέει θέλω να σηκωθείτε από τη θέση σας. Εγώ ήμουν με μια φίλη μου τότε. Παλιά φίλη, δεν τη μιλάω πια.
1: Λοιπόν,
0: λέω θέλω να σηκωθείτε λέει, από τη θέση σας και να έρθετε λέει, να σας αλλάξουμε θέση. Λέω όχι, λέω εγώ αυτή τη θέση έχω κλείσει αφού έχει γίνει η ιστορία η προηγούμενη. Τέλος πάντων, με μέσα στο απολόγο με πάει αλφα θέση. Αλφα.
1: Λοιπόν,
0: λέω τι έχει γίνει τώρα εδώ πέρα. Δίπλα
1: τι
0: μου
1: παίχτηκε.
0: Και ένας ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Δεν θα πω όνομα όμως, αλλά όπως ήταν ο πιλότος.

0: Λοιπόν, τέλος πάντων, κάθομαι εκεί πέρα. Λέω στην Αρισουνοδό, τι έχει γίνει η κοπέλα μου. Λέω, τι έχει
1: κοπελιά,
0: συμβεί.
1: Τι έχει γίνει,
0: λέει,
1: κοπελιά.
0: Τι συμβαίνει εδώ πέρα. Μου λέει, ξέρουμε το πρόβλημά σας, λέει. Ό,τι χρειαστείτε, είμαστε δίπλα σας.
1: Φαντάσου ρε, χωρίς να μιλήσεις ρε και καταλάβαν οι άνθρωποι για να ξέρετε τι περνάω εγώ με τη Μέρη εδώ πέρα, να ξέρετε τι τραβάω εγώ καθημερινά. Είπα τον πόνο μου, συνέχισε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. Λοιπόν, και σκάει η αρισυνοδός η άλλη με έναν αρκούδο, με κάτι σοκολατάκια, με μία ανθοδέσμη και ένα γράμμα. Και ξεκινάει το αεροπλάνο, γιατί είχε καθυστέρηση λόγω αυτού του γεγονότος που εγώ είχα πρόβλημα. Λοιπόν, και διαβάζω μέσα, ήταν ένας Έλληνας που είχα γνωρίσει στη Σουηδία, ο οποίος με είχε ερωτευτεί τα μάλα. Και προσπάθησε να με σταματήσει για να μην φύγω από τη Σουηδία. Α, βεβαίως, βεβαίως.
1: Και εσύ έφυγες. Έφαγες τα σοκολατάκια, πέταξε τα λουλούδια από κάτω.
0: Κάτι ωραίες σοκολάτες. Κάτι ωραίες σοκολάτες.
1: Εγώ σε μένα τα λες. Στον κόσμο που δεν σε ξέρει, εγώ ξέρω τι έκανες. Τσάκισες τα σοκολατάκια, για να μην σου πω ότι τα τσάκισες πριν ακόμα απογειωθεί το αεροπλάνο. Και στην απογείωση, επειδή τα τσάκισες και γρήγορα και νευρικά, σου ήρθε και μια ανακατοσούρα στην απογείωση επάνω. Και τα λουλούδια τα πέταξες, τα μοίρασες.
0: Όχι, άκου να σου πω, διάβασα το γράμμα. Και τι είχε πει αυτός. Είχε πει ότι εγώ ήμουν έγκυος τότε, λουλουδάκι εγώ, σιγά μην ήμουν έγκυος. Και είχα σοβαρό πρόβλημα και πήγαινα στην Ελλάδα για να το λύσω και προσπάθησε να έρθει μαζί μου, αλλά δεν τον αφήσανε να μπει.
1: Τι λες, ρε παιδί.
0: Βεβαίως. Βέβαια, εγώ
1: θα
0: να σου πω.
1: Το κάνουμε ταινία.
0: Μου συγκινήθηκα πάρα πολύ.
1: Το κατάλαβα.
0: Αλλά. Ήταν ο ποδοσφαιριστής ωραίος που σου είπα.
1: Ναι.
0: Μετά πιάσαμε λίγο κουβέντα.
1: Και ξεχάστηκες.
0: Του πήρα και ένα ευρώ στην Ελευθέριος Βενιζέλος, γιατί δεν είχα λεφτά πάνω για το καροτσάκι.
1: Γυναίκες. Γυναίκες, ρε.
0: Ακόμα του το χρωστάω. Αν μας ακούει.
1: Ναι. Το ευρώ είναι το θέμα. Λοιπόν, έλα τραγούδι για τη μεσή σας. Κάτι.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Κάτι ξέρεις.
1: Μου θυμίζει τώρα κάτι άλλο. Πήγαινα ταξίδι στη Λετωνία ή στην Εστονία με ένα σαπιοκάραβο. Τα σαπιοκάραβο.
2: Συγγνώμη, ποπό κάτω δεν βάζεις εσύ?
1: Όχι.
2: Παλιότερα πολύ από ό,τι κατάλαβα. Τώρα λίγο μαζόχτηκες, αλλά δεν το βάζες ποπό κάτω καθόλου.
1: Παιδί μου, έμενα στο εξωτερικό εγώ. Δεν μου τέριαζε αυτός ο κόσμος της Ελλάδας.
2: Και πώς ήρθες εδώ και προσγειώθηκες έτσι για νόμα, αλλά με τη
1: Μούρη. Γιατί κατάλαβα ότι αυτός είναι ο αγαπημένος μου κόσμος.
2: Αλήθεια, ε.
1: Ναι.
2: Δεν ήσουν πολίτης των κόσμιδων, όπως λέγει και ο γιος μου.
1: Των κόσμιδων θα μπορούσα να είμαι.
2: Ναι.
1: Αλλά όχι, επέλεξε τη λαδίτσα μας. Η Ελλαδάρα μας.
2: Ελλαδιστάν.
1: Το Ελλαδιστάν μας, όπως θέλεις, ό,τι κατάληξε θες βάλε.
2: Ναι.
1: Είναι σαν, αυτό
2: σαν
1: που μου ταιριάζει.
2: Δεν έχει ρε πλάκα κάνουμε. Πήγες, γύρισες, είδες και ήρθες εδώ. Πού θα καθυστερεί το λεωφορείο, βρε μισή ώρα?
1: Α, θα σου πω. Στην Τουρκία.
2: Καλά, στην Τουρκία.
1: Έχεις μπει σε λεωφορείο στην Τουρκία?
2: Ωραία σύγκριση, ρε. Μπράβο, ρε. Καταπληκτικά, ρε. Καταπληκτικά. Είπα και εγώ, θα μου πεις καμία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, να πούμε τώρα.
1: Έχεις πάει στην Ιταλία να μπει σε λεωφορείο?
3: Όχι.
1: Ούτε κι εγώ.
3: Ωραία.
1: Απλά θα κάτι θα έχουν και αυτοί που καθυστερεί.
3: Να βάλω ιταλικό τραγούδι.
1: Αν έχουμε, γιατί όχι.
3: Δεν έχουμε ελληνικό. Γεια σου.

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.

0: Λοιπόν, σου έλεγα για την Εστονία.
1: Αν μου κάψεις τα ακουστικά που φοράω έτσι όπως φωνάζεις, θα πάρω άλλα.
0: Αν φωνάζω, στείλτε ένα. Αν δεν φωνάζω, στείλτε πάλι ένα. Για να τον μπερδέψουμε.
1: Τι λες τώρα.
0: Γιατί δεν είναι πολύ καλό.
1: Πολύ καλό, πολύ
0: θα
1: καλό.
0: Θα βγω κερδισμένη.
1: Να σε ρωτήσω μερικά πράγματα.
0: Oh.
1: Έτσι, γιατί έχω και μια λιγούρα τώρα βασικά.
0: Κι εγώ.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Ας πιω λίγο.
1: Κάπου διαβάζω, λέει, μια είδηση και αυτή την απορία την έχω κι εγώ. Δεν ξέρω αν είσαι εσύ και την ξέρεις την απάντηση. Λέει, είναι ασφαλές να καταναλώνουμε ομιζήμι κέικ την ώρα που το παρασκευάζουμε? Εγώ πάω καμιά φορά, όταν φτιάχνουμε κέικ στο σπιτικό, στο σπίτι, και δεν μπορώ, με αυτή τη μυρωδιά, με το αυτό και την, όχι την κανέλα, που βάζουμε την, τι μυρωδιά βάζουμε,
0: τη βανίλια,
1: σκόλη, τη βανίλια. Μου έρχεται να φάω τη ζύμη.
0: Πικρή στο στόμα του.
1: Μου έρχεται να φάω τη ζύμη. Τσιμπάω λοιπόν λίγο και βάζω στο στόμα μου.
0: Λίγο, η κόρη μου έρχεται με το κουτάλι.
1: Λοιπόν,
0: σπάτουλα και κουτάλι.
1: Οι ειδικοί λένε ότι δεν κάνει.
0: Έτσι έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές. Τι έχει φάει ο ειδικός?
1: Δεν κάνει. Και εγκυμονεί, λέει, σοβαρές ασθένειες.
0: Αυτός που έβγαλε αυτή την έρευνα είναι καταπιεσμένη προσωπικότητα που η μάνα του κράταγε τη ζύμη για να μην τη φάει αυτός και την έτρωγε αυτή.
1: Σαλμονέλα, λέει, από το αυγό που βάζεις, είναι πολύ πιθανόν να αρπάξεις αν τρως τη ζύμη, τσιμπάς ζύμη.
0: Συγγνώμη, σαλμονέλα δεν είναι μόνο στο κοτόπουλο?
1: Όχι, βρε, και στα αυγά είναι. Και στον κρόκο, λέει, και στο... όχι, μάλλον, λέει, αυτό είναι στο ασπράδι, μπορεί να υπάρχει. Και στον κρόκο μπορεί να μολυθεί, λέει, από ένα βακτήριο το οποίο υπάρχει, λέει, πριν γίνει ακόμα και το τσόφλι. Είναι τόσο νωρίς μπορεί να συμβεί.
0: Εγώ έχω να πω, ειδικός δεν είμαι, ευθύνη δεν παίρνω, αλλά δεν μπορούμε πια. Όλο στο μη, τι θα φάμε στο τέλος?
1: Όπου τώρα είπαμε πάλι, τι τα πιάνουμε τα φαγητά.
0: Τώρα, συγγνώμη.
1: Δεν είπα να τα προσέχουμε.
0: Εγώ προσέχω.
1: Πού προσέχεις?
0: Έχασα 4 κιλά.
1: Εννοείς να περνάς στον δρόμο απέναντι.
0: Εντάξει,

0: Λοιπόν, θα προσπαθήσεις το Σαββατοκύριακο. Τι λοιπόν, χαιρετάμε τώρα τον κόσμο.
1: Χαιρετάμε. Δεν θα πω πώς να είμαστε ευτυχισμένοι.
0: Όχι, δεν θα το πεις, θα το πεις Δευτέρα.
1: Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω. Τετάρτη πως βαριέμαι, την Πέμπτη δεν κρατιέμαι, Παράσκευή πρωί. Γεια σας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να περάσετε ωραία.
1: Εξαιρετικά.
0: Τα λέμε τη Δευτέρα.
1: Γεια σας.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα.

0: οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Υδρόγειος 106,9.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Παρασκευάρα ζάχαρη, Παρασκευάρα μέλι. Τελευταία μέρα της εβδομάδας, Παρασκευή, τελευταία μέρα του μήνα, επίσης Παρασκευή. Πληρώνεται ο κόσμος συνήθως την τελευταία μέρα του μήνα, σε κάποιες, σε πάρα πολλές επιχειρήσεις και κυρίως στο δημόσιο. Και γι' αυτό αυτή η μέρα σήμερα είναι πάρα πολύ χαρούμενη για όλους. Για κάποιους ξεκινάνε και οι διακοπές. Όλα τέλεια. Χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο. Διεθνή ημέρα του διαχειριστή συστημάτων. Οι IT σήμερα έχουν την καλύτερη τους. Η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ. Του Χάρι Πότερ σήμερα. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, παγκόσμια ημέρα των παρκοφυλάκων. Υπάρχουν φυλάκες στα πάρκα. Στην Ελλάδα δεν ξέρω, δεν έχω δει ποτέ μου πουθενά κανέναν. Εκτός αν πάρκα ενώνουν μόνο τους ζωολογικούς κήπους. Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1984 η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφαση να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Μιράζ 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Από τότε αγοράζαμε αεροπλάνα. Σαν σήμερα το 1969 γεννιέται ο Μίλτος Πασχαλίδης στην Καλαμάτα. Παρακαλώ πολύ. Ενώ σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Πάρτακος, ο Έλληνας πιανίστας και συνθέτης ελαφριάς μουσικής, από τους πρωτοπόρους της τζάζ στη χώρα μας, με μεγάλη του επιτυχία το τραγούδι «Θα σε πάρω να φύγουμε», που ως Greek Bolero έγινε παγκόσμιο σουξέ από την ορχήστρα του Ξαβιέ Κουγάτ.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
2: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα! Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα!

Αυτές είναι οι πιο εμπορικές ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Ποιες πιστεύετε ότι είναι? Θα σας πω τις πέντε επικρατέστερες. Στο νούμερο 5, εισπρακτικά έτσι. Στο νούμερο 5, Κάτι να καίει, Γιάννης Δαλιανίδης, Ρένα Βλαχοπούλου, Κώστας Βουτσάς, Μάρθα Καραγιάννη. 660.791 εισιτήρια. Στα σύνορα της προδοσίας, το 1968, Κώστας Πρέκας, Ανδρέας Μπάρκουλης, 710.000 εισιτήρια. Είδες? Πόλεμος και δράση και ηρωισμός σε μία από τις πιο αντρικές παραγωγές εποχής. Η Δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά, 739.000 εισιτήρια. Με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ταινίες οι οποίες δεν είναι κωμωδίες. Η Αρχόντισσα και ο Αλίτης, το νούμερο 2 με 750.000.

Σάιμινγκ λέγεται η νέα απάτη που αδειάζει ATM λογαριασμούς. Τι κάνει αυτό? Περιλαμβάνει την εγκατάσταση μιας κρυφής συσκευής μέσα στη σχισμή των ATM ή των δερματικών, ικανή να αντιγράφει τα δεδομένα του τσίπ της μαγνητικής ταινίας κάρτας χωρίς να αντιληφθεί ο χρήστης. Σύμφωνα με την γαλλική ψηφιακή έκδοση The Connection, η συσκευή, γνωστή ως σήμερα, είναι τόσο λεπτή και διακριτική που δεν αλλοιώνει την εμφάνιση ή τη λειτουργία του μηχανήματος, καθιστώντας την πρακτικά αδύνατο να εντοπιστεί με γυμνό μάτι. Επίσης, υπάρχει και κάτι άλλο που συμβαίνει τελευταία στα ATM και θέλω να σας προειδοποιήσω. Ένας νεαρός ή μια νεαρή είναι εκεί και σας λέει ότι για τη διευκόλυνσή σας μπορείτε να κάνετε ανέπαφα. Δηλαδή, να μην βάλετε την κάρτα μέσα στη σχισμή, να την κάνετε πια ανέπαφα. Ποιο είναι τώρα το μυστικό? Ότι όταν κάνεις ανέπαφα μια οποιαδήποτε κίνηση στο ATM της τράπεζας, εσύ παίρνεις την απόδειξη και φεύγεις, αλλά παλαιότερα βγάζαμε την κάρτα, την παίρναμε και φεύγαμε. Το που έβγαζες την κάρτα, αυτό σήμαινε αμέσως και την λήξη της συναλλαγής. Τώρα εσύ φεύγεις μετά την ανέπαφη, αλλά ο λογαριασμός σου είναι συνδεμένος για τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Που σημαίνει ότι φεύγοντας εσύ, πάει αυτός, λέει: ωραία, να κάνω και μια ανάληψη τώρα που έκανα την κατάθεση. Τι υπόλοιπο έχω? Του το δείχνει για 30 δευτερόλεπτα και μπορεί να σου ξαφρίσει το λογαριασμό. Άρα, ή δεν κάνουμε ανέπαφες συναλλαγές στα ATM, ή όταν κάνουμε ανέπαφες συναλλαγές, πριν φύγουμε, πατάμε το cancel για να σιγουρευτούμε ότι έχει τελειώσει η συναλλαγή μας με την τράπεζα.

αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής. Σε λέω φορού.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Υδρόγειος 106,9.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί, αν είστε άντρας, να δείτε τη φίλη σας, ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο, ένα συγγενικό πρόσωπο, να βάζει λίγα κιλά στην κοιλίτσα, ή αν είστε γυναίκα, να δείτε ότι το έχετε εντοπίσει επάνω σας. Πάντως, υπάρχει μια απάντηση. Μια γυναίκα παραμολέθηκε στον γυμναστή της ότι έχει κοιλίτσα. Την έκανε να δει εντελώς διαφορετικά ό,τι εκείνη θεωρεί ατέλεια. Λίλη τη λέγανε η γυναίκα, η οποία έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα fitness, δεν μας νοιάζει, έκανε μια ανάρτηση που δεν μοιράζεται συμβουλές διατροφής ή άσκησης, αλλά μια τάκα που μπορεί να μας κάνει να αποδεχτούμε πιο εύκολα το σώμα μας, ακόμη και αν είναι λιγότερο γυμνασμένο από το δικό της. Όταν παραπονέθηκε στο γυμναστή της ότι έχει κοιλίτσα, η οποία δεν πέφτει, ό,τι και αν κάνει, εκείνος της απάντησε στην κάμερα: «Σε αυτή την περιοχή είναι η μήτρα σου. Πάντα νόμιζα ότι είναι λίπος», σχολιάζει εκείνη με τον τρέινερ, να διευκρινίζει πως δεν είναι λίπος. Στην περιοχή που την προβληματίζει δεν βρίσκεται το στομάχι της, το οποίο όπως σας δείχνει είναι πιο ψηλά, αλλά το έντερο, και μπροστά από αυτό η μήτρα. Μπορεί να σε κάνει να νιώθεις φουσκωμένη, αλλά αν υπάρχει φαγητό στο έντερό σου, τεινωθεί προς τα έξω. Άρα δεν είναι λίπος, το ρωτάει για επιβεβαίωση. Λέει, όχι, της απαντάει εκείνος. Είναι το πιο εκπληκτικό εξελιγμένο μέρος του ανθρώπινου σώματος. Δεν πρέπει να νιώθεις άσχημα γι' αυτό, αλλά όμορφα. Δεν είναι κοιλίτσα, είναι μία ευλογία. Τελεία και παύλα.

κουράζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Λοιπόν, ξεκινάει η αγαπημένη σας ταινία και έχετε κάποιες λιγουρίτσες. Ξέρετε πώς σταματάνε οι λιγούρες και πώς έχουμε και μια αίσθηση του πιο χορτάτου. Υπάρχει ένας ξηρός καρπός που τα κάνει όλα αυτά. Αρκεί να σας αρέσει, είναι από τους περίεργους που κάποιοι το λατρεύουν και κάποιοι το συχαίνονται. Ο λόγος για τα καρύδια είναι πλούσια σε ωμέγα 3 λιπαρά, σε μαγνήσιο, πρωτεΐνες, βιταμίνη B6 και βιταμίνη Ε. Ταυτόχρονα προκαλούν ένα αίσθημα κορεσμού και μπορούν να μειώσουν κατά πολύ τις λιγούρες.

0: Είναι 3:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
0: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της πλατείας με κάτι από τα παλιά στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
3: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28 91 0 24 0 14 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.

Η καλύτερη τοιχογραφία του κόσμου βρίσκεται στην Καλαμάτα. Το ξέρατε, εγώ δεν το ήξερα. Καλαμάτα νόμιζα βγάζει Σίκα που έλεγε και η ταινία με τον Ξαρχάκο. Αλλά όχι, είναι η καλύτερη τοιχογραφία του κόσμου και είναι για την Μαρία Κάλλας, σύμφωνα με την διαδικτυακή πλατφόρμα Street Art Cities. Βέβαια, βέβαια, βέβαια, η Καλαμάτα δεν είναι απλώς μια τοιχογραφία, είναι μια ιδέα που γεννήθηκε στον δρόμο και ταξιδεύει πλέον σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας ότι η δημόσια τέχνη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τις πόλεις και τον εαυτό μας. Ναι, τώρα αυτό σε κάποιους θα αρέσει, σε κάποιους δεν θα αρέσει, θα βγουν να γράψουν, θα πούν κτλ. Γιατί αυτό έχουμε μάθει να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, ας θυμόμαστε τη Μαρία Κάλλας, έστω και από μια τοιχογραφία στην Καλαμάτα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212. Και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
4: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
4: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
4: και 2810-3410-19.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Και τώρα, like στη μουσική,
8: like στη μουσική,
7: like στη μουσική,
8: like στη μουσική.
7: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα 31 Ιουλίου. Ιουλίου λοιπόν, τελευταία μέρα του μήνα. Τελευταία εκπομπή κιόλας, παιδιά, για φέτος. Να ξεκουραστούμε κι εμείς λίγο, να ηρεμήσετε κι εσείς λίγο από μας, να σας λείψουμε, και εννοείται σύντομα επιστρέφουμε πίσω, παιδιά, να τα ξαναπούμε εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Ξεκινάμε και σήμερα με πολλή μουσική,

Λοιπόν, πρόστιμο σε εστιατόριο για χρέωση κουβέρ. Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές, λένε. Παιδιά, όπου πάμε και τρώμε, μας χρεώνουν το κουβέρ. Δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό? Έτσι, για να δούμε, παιδιά, τι συμβαίνει. Γιατί έπεσε πρόστιμο? Μήπως δεν πρέπει να χρεωνόμαστε το κουβέρ?

0: είναι 4:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2,59 €. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1,15 €. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3,80 € το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
4: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
5: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
6: Μία κουζίνα. Ελληνική. Ένας τόπος. Θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
7: Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Λοιπόν, διαβάσαμε, ακούσαμε ότι το My Radio, παιδιά, 104,6 στην Αθήνα, κλείνει, δεν κλείνει όμως, παιδιά, οριστικά, αλλά μετατρέπεται από μουσικός σε καθαρά ενημερωτικό σταθμό από την Alter Ego Media.

Χριστίνα Παπά, η γνωστή ηθοποιός, παιδιά, μίλησε για τη μητέρα της και μάλιστα μας έκανε εντύπωση γιατί είπε χήμα ότι είναι απίστευτα τοξική. Με πονάει, λέει, και μου ρίχνει την ψυχολογία κάθε φορά που τη βλέπω και μιλάμε. Μπράβο.

Think έως Bill Gates. Διαβάζουμε, παιδιά, ότι οι εκατομμυριούχοι πλέον δεν αφήνουν κληρονομιά στα παιδιά τους. Εμείς έχουμε δει και κάτι άλλο, παιδιά, πιο viral, το οποίο είναι περίεργο, αλλά γίνεται. Τα παιδιά των ηθοποιών του Hollywood, έτσι, και όλων αυτών των διάσημων, αλλάζουν επίθετα. Γιατί άραγε?

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
9: Υδρόγειος 106,9.
10: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Έγκυος, παιδιά, γέννησε μέσα σε ταξί στο κέντρο της Αθήνας πριν προλάβει να φτάσει στο μαιευτήριο. Ο οδηγός αντιλήφθηκε ότι ο τοκετός είχε ξεκινήσει και κάλεσε αμέσως την άμεση δράση.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, λοιπόν, θα αντέξει τα πάντα για τους ανθρώπους που αγαπά, ακόμα και αν δεν το μάθει ποτέ κανείς. Μιλάμε για το ζώδιο που έχει δύναμη μεγάλη, έτσι και φαίνεται στις πράξεις του. Μιλάμε για τον καρκίνο.

Απειμένα ζώδια και τάκες. Λοιπόν, σας έχω τους σημαντικούς λόγους για τον οποίο χωρίζουν τα ζώδια. Ο Κριός για τη ρουτίνα. Ταύρος χωρίζει για το ψέμα. Δίδυμος τη σοβαρότητα. Καρκίνος απογοήτευση. Λέων μιζέρια. Παρθένος οι λεπτομέρειες, δεν τις θέλει καθόλου. Ζυγός ένα νέο πρόσωπο. Σκορπιός οι αμφιβολίες. Τοξότης η καταπίεση. Εγώ καιρός τα ενδιαφέροντα. Υδροχός η βαρεμάρα. Και ηχθείς οι καυγάδες.

0: Είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
4: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφή Τασαριγιάννη.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες, τελευταία εκπομπή σήμερα και θα κλείσουμε, παιδιά, με Νότι Σφαγιανάκη, αγαπημένος μας. Ευχόμαστε να γυρίσει στις πίστες. Κάτι ακούγεται, θα δείξει, παιδιά. Λοιπόν, αν βγει ο Νότι στις πίστες, θα τα σαρώσει όλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τον θέλουν όλοι, τον αγαπάνε όλοι και εμείς τον αγαπάμε πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε.

Άλλο ένα καλοκαίρι, πολλές οι φωτιές στη χώρα μας. Λοιπόν, εύχομαι ο Θεός να βάλει το χέρι του και όλοι μας να έχουμε τα μάτια μας παντού, παιδιά. Έτσι, μήπως προλάβουμε κάποια φωτιά, μήπως. Καλούμε, αν δούμε μια φωτιά, καλούμε αμέσως την πυροσβεστική, έτσι. Γι' αυτό το νου σας, παιδιά, να σώσουμε τα δάση.

αγαπημένοι μου φίλοι, τέλος η εκπομπή Like στη μουσική. Πόσο καιρό έχουμε την καλύτερη ραδιοφωνική παρέα, ακούμε την καλύτερη μουσική στο καλύτερο ραδιόφωνο. Όλη τη χρονιά, παιδιά, παρεούλα μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, Like στη μουσική. Εμείς θα ξεκουραστούμε, θα ξεκουραστείτε κι εσείς και επιστρέφουμε σύντομα με πάρα πολλά νέα και εννοείται πολλά καινούργια τραγούδια, και παλιά αλλά και καινούργια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για την υπέροχη αυτή παρέα, και επιστρέφουμε. Λοιπόν, να μου προσέχετε, τα μάτια σας 400, ο Θεός μαζί μας, και Σεπτέμβρη επιστρέφουμε, παιδιά, εκτός και αν γίνει κάτι και επιστρέψουμε νωρίτερα, έτσι. Λοιπόν, τα φιλιά μου, θα τα πούμε πάλι. Γεια σας.

Αλήθεια τώρα. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφή Τασαριγιάννη.

0: Αφροδίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212. Και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μια θέση στην καρδιά σας.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95.
5: Και 2810 34 10 19.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.
8: Λέξεις.

0: βρεθώ.
1: Στο Flight Mode είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα, όπου παίζουν πολύ δυνατές μουσικές επιτυχίες και προσπαθούμε όσο γίνεται να σας φτιάξουμε τη μέρα και τη διάθεση. Είμαι η Ελίνα Πετρινού και θα είμαι μαζί σας κάθε μέρα για 2 ώρες, όπου παρέα ταξιδεύουμε στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου με ό,τι πιο νέο σε μουσικές. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου, αποχαιρετάμε τον μήνα Ιούλιο που νομίζω ότι ήταν αρκετά αυστηρός μαζί μας, με εμπόλικη ζέστη, έκανε και τις μπόρες του έτσι και τις περίεργες. Ο Αύγουστος τώρα είναι μπροστά μας, Κυριακή του χρόνου. Καταξοχήν μήνας διακοπών, εάν ετοιμάζεστε να φύγετε ή ήδη έχετε φύγει, εύχομαι να τα περάσετε υπέροχα. Εγώ είμαι εδώ να τα λέμε ασταμάτητα, δεν φεύγω, μην ανησυχείτε, σας συντροφεύω και στις διακοπές σας.

Διαβάζω εδώ για πολύ έντονη έξοδο προς τα νησιά και αυξημένη κίνηση στα διόδια αυτές τις ημέρες. Είναι ξεκάθαρο ότι οι καλοκαιρινές διακοπές για πολλούς από εσάς έχουν ξεκινήσει. Για να είμαι ειλικρινής, και εγώ ανυπομονώ να πάω τις διακοπές μου. Έχω επιλέξει νησάκι για προορισμό, Δωδεκάνησα. Μαγικά φέτος, αλλά και κάτι από βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Και νομίζω το μυαλό μου είναι ήδη εκεί. Θα επανέλθω να σας πω τρόπους επικοινωνίας πριν το τέλος αυτού του ημιώρου, γιατί περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε τα νέα σας και να ζητήσετε πιθανότητα, έτσι αν θέλετε, και τραγουδάκι.

παιδιά μου, να γίνουμε μια μεγάλη παρέα εδώ σε αυτή τη μουσική πτήση στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου και πώς θα γίνει αυτό. Λοιπόν, παίρνετε το κινητό στα χέρια σας και ακολουθείτε το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προφίλ Λίνα Πεδριανού, με βρίσκεται και τα λέμε και από εκεί. Περιμένω τα μηνύματά σας και να σας πω ότι κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη μισή ώρα αυτής της εκπομπής και θα επανέλθω να στείλω χαιρετίσματα και να μεταδώσω δικές σας επιλογές. Μένετε εδώ, στη συχνότητα που παίζει τα καλύτερα.

0: 6 και μισή.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
9: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
10: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
9: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
10: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
9: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
10: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Τηλέφωνο 2810-282450.
10: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
9: Γρήγορα,
10: εύκολα,
9: ανθρώπινα.
11: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
12: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
13: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
14: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
15: Flight mode με τη Λίνα.

Πριν από, αν θυμάμαι καλά, δύο καλοκαίρια, νομίζω, θυμάμαι, είχαμε πάει στις Μικρές Κυκλάδες και Αμοργό τότε διακοπές και έπαιζε πάρα πολύ ένα κομμάτι του Απών, ο Βοριάς. Τι χαμός γινόταν τότε. Το βάζαμε το κομμάτι αυτό σε story, σε βιντεάκια, έπαιζε παντού στο ραδιόφωνο και νομίζω ότι μπορεί να έχουν περάσει δύο χρόνια. Και, από, και σίγουρα δύο χρόνια και από την κυκλοφορία του Πλάκα Πλάκα, αλλά κάπως μας έχει μείνει, ρε παιδιά, αυτό το ποιητικό κομμάτι. Και πάμε να το χαρούμε. Εν τω μεταξύ, δεν είμαι και πολύ σίγουρη αν το λέω σωστά για τα δύο χρόνια. Μπορεί να είναι και λιγότερο, στο μυαλό μου είναι δύο χρόνια. Αλλά τι να σας πω, παιδιά, δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένα κλασικό κομμάτι και νομίζω ότι θα μείνει για αρκετό καιρό στη μνήμη μας. Πάμε να το απολαύσουμε.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Ο Στράτος έχει στείλει μήνυμα και μου λέει ότι δεν προβεί από τέτοια κόπες φέτος, αλλά άδεια και λίγη ξεκούραση. Και αλήθεια είναι ότι πραγματικά πολλές φορές δεν είναι ανάγκη να πας έτσι και κάπου για να ξεκουραστείς. Ίσα-ίσα που μερικές φορές οι διακοπές έχουν και μια κούραση. Να οργανωθείς, να πακετάρεις, να ταξιδέψεις, να προγραμματίσεις πράγματα κλπ. Ανάλογα με το είδος των διακοπών που κάνει καθένας. Αλλά πραγματικά μέχρι και εγώ που είμαι λάτρης του να αλλάζω παραστάσεις διαρκώς, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική η ξεκούραση. Η σκέτη, άγνη ξεκούραση. Γιατί μετά επιστρέφεις δυνατότερο στην καθημερινότητα. Έχεις άλλες δυνάμεις, ρε παιδί μου. Για σένα, Στράτο μας, λοιπόν, το επόμενο που το ζήτησες.

Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στην εκπομπή, στο Flight Mode, να ρίχνουμε λίγο τη θερμοκρασία, επιλέγοντας καλοκαιρινά κομμάτια πολύ πολύ αγαπημένα. Έτσι θα κάνουμε και τώρα λοιπόν, και θα πάμε να απολαύσουμε ένα κομμάτι ύμνο. Νομίζω το ακούμε και τον χειμώνα περιμένοντας το καλοκαίρι, το ακούμε και το καλοκαίρι φυσικά στη διαπασόν. Μπορεί να το ακούσεις μέχρι και σε αποκριάτικα πάρτι, όπου θέλεις. Είναι ίσως από τα νούμερο ένα κομμάτια που στιγματίζουν το καλοκαίρι μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο λόγος για το κομμάτι, καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.

0: καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight mode.

Εδώ είστε για τη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στον αγαπημένο σας σταθμό και στο Flight Mode. Λίνα Πατριανού μαζί σας, όπου για δύο ώρες γινόμαστε μια ωραία ταξιδιάρικη παρέα. Συνεχίζουμε όπως το ξεκινήσαμε με μουσικάρες και θέλω να στείλω πάρα πολλά χαιρετίσματα σε Μαρία και Φώτη που έχουν στείλει το μήνυμά τους και λένε εδώ για αυτό το καυτό Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Νομίζω ότι περισσότερο είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τα μπάνια μας στη θάλασσα. Διαβάζω εδώ στα μήνυματά σας ότι κάποιοι από εσάς καταφέρατε και πήρατε τις καλοκαιρινές άδειες και αναχωρήσατε και μάλιστα. Μου έχετε στείλει και στο Instagram βίντεο που είστε μέσα στο καράβι, παιδιά, και ακούτε την εκπομπή διαδικτυακά. Εντάξει, δεν έχω κάτι καλύτερο να ξέρετε. Επανέρχομαι για να σας πω πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου.

Θέλω να στείλω πάρα πολύ χαιρετίσματα στην Έλληνα και την Όλγα. Έχετε στείλει μήνυμα και μου γράφετε ότι σας ζόρισε το καλοκαίρι αυτό και η ζέστη σε συνδυασμό με όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν τριγύρω. Και έχετε πιάσει όχι τις παραλίες αλλά τα βουνά. Ωραία και τα βουνά. Έχουν μια καλύτερη δροσιά από τις παραλίες συνήθως. Και ειδικά τις πολύ ζεστές μέρες σίγουρα αποτελούν έτσι μια όαση. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ με αυτό το μήνυμα. Για λίγο ακόμα μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο προφίλ μου στο Instagram. Λίνα Πατριάνου θα με βρείτε.

0: αγαπημένη μεγάλη βόλτα στο παρελθόν. Λέτε να στρίψουμε 180 μοίρες στο μουσικό μας αεροπλάνο, όπως κάνουμε κάθε φορά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Πότε το κάνουμε λίγο νωρίτερα, πότε το κάνουμε λίγο αργότερα. Εδώ είμαστε έτσι λίγο πριν το τέλος. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι πολύ πολύ αγαπημένο, λατρεμένο, το οποίο μας έρχεται από το παρελθόν. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μάλλον είναι η σωστή στιγμή για να το απολαύσετε.
1: Fly.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
4: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Εδώ είμαι για το τελευταίο μισάωράκι μας. Είναι Παρασκευή, τελευταία μέρα του Ιούλη. Μας Λίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Στην εκπομπή μας εδώ στο Flight Mode, σε αυτή τη μουσική πτήση. Ήρθε η ώρα για το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας, το οποίο θα το ακούσουμε μια τελευταία φορά πριν σας αποχαιρετήσω για το Σαββατοκύριακο. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Έχει έναν άλλον ρυθμό, παραμένει όμως ένα από τα αγαπημένα μας κομμάτια από το παρελθόν. Ο τίτλος του είναι «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία» και τα ενία αναλαμβάνει ο Γιάννης Πλούταρχος. Πάμε να το απολαύσουμε και επανέρχομαι για το top μας σε λιγάκι.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

0: για κάτι που, για κομμάτια τα οποία βασικά τα ακούμε παντού. Παντού. Τα έχετε λατρέψει, μιλάνε και τα τρία στην καρδιά μας, το καθένα με διαφορετικό τρόπο, και πάμε να δούμε τι κρύβεται εκεί. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 3, Αναβύση και Αιγαίο. Σας έχει συγκλονίσει το συγκεκριμένο κομμάτι, παιδιά. Νούμερο 2, Καταρίνα Λιόλιου, Λογαριασμός, και απορώ εάν ποτέ θα κατέβει από το top 3, τουλάχιστον μέχρι να τελειώσει το 2026. Και στη θέση νούμερο 1, ο ένας και μοναδικός ο Βασιλιάς, εκεί ο Θοδωρής Φέρης, είπες. Κάθε φορά που ξεκινάει έτσι να παίζει, παιδιά, στο ραδιόφωνο, αυτό το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι απλώς να δυναμώνουμε την ένταση. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε και τώρα.
1: 3,

Έτσι ολοκληρώνεται η ραδιοφωνική μας Παρασκευή. Φτάνει στο τέλος της για σήμερα. Έτσι αποχαιρετούμε και το μήνα Ιούλιο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου εδώ στην παρέα μου και τα πάμε έτσι όμορφα και ωραία. Θα κλείσω με ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι αυτή την εβδομάδα και θα επανέλθω την Δευτέρα για να υποδεχτούμε μαζί τον μήνα Αύγουστο. Ό,τι και να κάνετε, να το κάνετε με πάρα πολύ αγάπη και όρεξη, παιδιά. Να το κάνετε γιατί εσείς το θέλετε. Δεν ξεχνάμε, πολύ νερό και πολύ αντιλιακό, έτσι για να την παλέψουμε αυτές τις ζεστές μέρες. Αν τώρα το Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσετε για τις διακοπές σας και βγαίνετε σε άδειες και τα λοιπά, να τα περάσετε φανταστικά. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας, να μας πετυχαίνετε στο ραδιόφωνο και να σας κάνουμε την απαραίτητη καλοκαιρινή συντροφιά. Από εμένα, τη Λίνα Πατριανού, τη ραδιοφωνική ρεσονδό σας, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Αφροδίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810 72 1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μια θέση στην καρδιά σας.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
7: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
6: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
7: Μονοποικιλιακών.
6: Specialty.
7: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
6: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
7: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
6: Αρωματικά βότανα και τσάι.
7: Κρύα ροφήματα.
6: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
7: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
6: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
7: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
6: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
7: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
6: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
7: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Espresso.gr.
7: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
6: Τηλέφωνο 2810 315 990.
7: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
6: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
8: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι. Και είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε συντροφιά και σήμερα για ένα super duper δίωρο.
1: Το λέει Αγγελακόπουλε.
0: Στάθη Μπογδάνη.
1: Μέλαν Μιλένοβα.
2: Έλα Στάθη.
1: Θυμάσαι ότι σε ρώτησα χθες αν όντως το καρότο μαυρίζει.
2: Ναι, μαυρίζει το καρότο.
1: Το έψαξα και το μόνο που βρήκα είναι ότι τις καρτερίνες τις κάνει πορτοκαλί. Άμα βάζει καρότο μέσα στο φαΐ της καρδερίνας,
0: ναι,
1: πορτοκαλίζει μετά. Δεν το πουλί ολόκληρο.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Αυτό έχω διάβασα.
2: Όχι, το καρότο έχει πάρα πολλές βιταμίνες, οπότε αν καταναλώνεις μεγάλη ποσότητα, ουσιαστικά τι κάνεις, έχεις περισσότερη μελανίνη.
1: Τι έχεις?
2: Μελανίνη.
1: Μελανί.
2: Νι.
1: Νι. Δεν το πιάσε.
2: Το πιάσε.
1: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες και κύριοι, θα είμαστε κοντά σας για υπέροχες ώρες. Μέλλαν Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος, Στάθης Μπόγδανος, Βασίλης Κόγκρητος από την κονσόλα. Πάμε σε μουσικάρες και επιστρέφουμε και...
2: Μη φύγει κανείς!

0: Μελάνη Μιλένοβα.
1: Στάθη Μπόγδανε.
0: Εσύ που έμαθες μέσα από αυτή την εκπομπή ότι το Instagram ανήκει στο Facebook. Εσύ που έμαθες από αυτή την εκπομπή ότι το ίντερνετ δεν είναι Instagram.
1: Τι ψέμα αυτό, δεν το έχω πει ποτέ.
0: Δεν έχεις πει θα μας βρείτε στο ίντερνετ.
1: Είχα πει θα μπείτε στο ίντερνετ.
0: Όχι, είχες πει θα μας βρείτε στο ίντερνετ.
2: Όχι, όχι, ναι, ναι, ναι.
1: Είχα πει θα μπείτε στο ίντερνετ.
2: Έχει δίκιο ο Στάθης.
1: Με
0: κάνεις να αναζητήσω τις παλιές μας εκπομπές.
1: Ακροατές μας, ψέματα. Λένε ψέματα. Αλλά, άμα θέλετε να μας βρείτε στο ίντερνετ.
0: Παντού.
1: Παντού στο ίντερνετ θα πατήσετε Instagram Bourboulithros Radio Show ή αλλιώς στο Facebook στη σελίδα μας Bourboulithros Radio Show. Και εκεί θα μας βρείτε, θα μας στείλετε ό,τι θέλετε, θα μας σχολιάσετε, θα μας στείλετε απορίες, θέματα που θέλετε.
2: Θα μας σχολιάσετε. Σαν να λέει κράξτε μας.
0: Κράξτε μας ελεύθερα, εμείς σας αγαπάμε.
1: Γιατί το στάθη.

0: Μιας και συζητάμε για το ίντερνετ και κοροϊδεύουμε τη Μέλανη. Μήπως έχεις διαβάσει, Μέλανη, ή μήπως έχεις ακούσει ποια ήταν η
1: πρώτη... Γιατί δεν ρωτάς και εμένα.
0: Μα γιατί στη Μέλανη απευθύνομαι λόγω του θέμα που έχει προκύψει με το ίντερνετ.
2: Κανένα θέμα δεν έχει προκύψει.
0: Εντάξει. Μήπως ξέρεις λοιπόν να μου πεις ποια ήταν η πρώτη φωτογραφία που ανέβηκε στο ίντερνετ.
2: Δυστυχώς δεν ξέρω, για να σου πω.
1: Και είχε πάρει φόρα, λέω, ξέρει. Βρισκόμουν σε σακ.
0: Λοιπόν, καταρχήν πες μας το έτος γέννησης, να σου πω.
2: Το δικό μου.
0: Ναι.
2: Εντάξει, αυτά τώρα είναι προσωπικά δεδομένα.
1: Εντάξει, πες τώρα από την κινήθηκε.
2: Είναι, είμαι και
0: μετά το 92.
2: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, άρα το ίντερνετ γεννήθηκε πριν από σένα. Έτσι.
2: Ωραία.
1: Είσαι πιο μικρή και από το ίντερνετ.
0: Η πρώτη φωτογραφία λοιπόν. Καταρχήν, ο εφευρέτης του World Wide Web. Έτσι.
2: Oh, yeah.
0: Ναι, είναι ο Tim Berners-Lee. Ο οποίος ζήτησε από ένα μέλος του συγκροτήματος με το όνομα Les Horribles Cernettes, δηλαδή οι απέσιες κορνέτες. Ήταν ένα συγκρότημα της εποχής, ναι, τότε, έτσι. Να τους δώσει μερικές σαρωμένες φωτογραφίες του συγκροτήματος για να τις δημοσιεύσει στη νέα του εφεύρεση. Η Σιλβάνο Ντετζενάρο, Ντετζενέρο, μου ακούγεται εμένα, ναι, δεν πολύ κατάλαβε, λέει, τι ακριβώς θα έκανε, αλλά σάρωσε μερικές φωτογραφίες και τις έστειλε.
2: Ναι.
0: Αυτές ανέβηκαν σιγά σιγά στο διάσημο info.cern.ch, γιατί ουσιαστικά το web δημιουργήθηκε στο CERN. Και η πρώτη εικόνα που δημοσιεύτηκε λοιπόν στον Παγκόσμιο Ιστό ήταν μια φωτογραφία από τα μέλη του συγκροτήματος, 4 γυναίκες.
1: Αλήθεια, ναι. Στο ίντερνετ ήταν 4 γυναίκες.
0: Ναι.
2: Και είναι και ωραία. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο.
1: Θέλω να κλείσει τα μάτια σου.
0: Ναι.
1: Κάνε, κλείστα.
0: Ναι.
1: Και θέλω να μου πεις, να αφήσεις λίγο τη φαντασία σου, ναι, και να μου πεις αυτό.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Περίμενε.
0: Πω. Με πήγες πολύ πίσω τώρα.
2: Τι είναι αυτό.
0: Βέβαια, πού να ξέρεις εσύ τι είναι αυτό.
2: Πάμε να ακούσουμε μουσική και να μου το εξηγήσετε μετά.
0: Εντάξει.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
6: Τι έγινε, κυρία μου?
5: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
6: Τι είχατε μέσα?
5: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
6: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
5: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
6: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
5: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
6: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
5: Τι έχει μέσα?
6: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
8: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: Ωραία, πείτε μου λίγο τι ήταν αυτός ο ήχος.
1: Αυτό που μόλις άκουσα
0: και από το Στάθη
1: είναι ένας ήχος από το παρελθόν, το οποίο μας γεμίζει συγκίνηση, όχι για τα ωφέλη του. Γιατί ουσιαστικά.
2: Γιατί ήταν κάτι πολύ πρωτοποριακό.
1: Ναι, ήταν ο πρώτος τρόπος να μπούμε στο ίντερνετ. Το οποίο είχε να κάνει αυτό που άκουσε ο θόρυβος του μόντεμ όταν πατούσε στον υπολογιστή, ναι, σύνδεση.
2: Όταν ήταν dial-up είναι αυτή η σύνδεση.
1: Αυτή ήταν dial-up.
0: Αλήθεια. Και δεν, ναι, δεν τρόμαζε ο κόσμος δηλαδή με αυτό το πράγμα. Είναι. Είναι χειρότερο ήταν... και από το μήνυμα της πολιτικής προστασίας.
1: Το χειρότερο δεν είναι ο ήχος που ακούς όταν συνδέεται στο ίντερνετ. Το χειρότερο είναι ότι αν έκανε κάποιος το μοιραίο λάθος να σηκώσει το τηλέφωνο εκείνη την ώρα.
2: Ή να σε πάρουν.
1: Ή να σε πάρουν.
2: Και αν σε πάρουν τηλέφωνο, πάλι κοβότανε.
0: Κοβότανε. Κοβότανε. Και μετά έπρεπε να ξανακούσει αυτό.
1: Μετά
0: τον
1: έπρεπε να ξανακάνει πάλι την ίδια διαδικασία.
2: Αυτή τη φωτογραφία που είπε πριν ο Τόλης με τις τέσσερις γυναίκες, που ήταν η πρώτη φωτογραφία, για να την κατεβάσουμε εμείς στον υπολογιστή μας, κατέβαινε σιγά σιγά από πάνω προς τα κάτω,
1: ναι,
2: και έκανε τσικ. Τσικ,
1: ναι, δηλαδή
2: τσικ,
1: μια
2: σιγά
1: φωτογραφία,
2: σιγά κατέβαινε η φωτογραφία.
1: Μια φωτογραφία μπορεί να έπαιρνε, ξέρω εγώ, και 5 λεπτά για παράδειγμα να,
2: να κατέβει η φωτογραφία.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Συζητάμε για τραγούδι 2 μέρες.
1: Ναι.
0: Για να κατεβάσετε τραγούδι.
2: Live,
1: ναι, τι, ναι, μιλάμε τώρα ότι κατέβαζες τραγούδι και το έβαζες να κατεβάσεις το τραγούδι και πήγαινες την άλλη μέρα να δεις αν κατέβηκε.
2: Δεν υπήρχε YouTube.
0: Φαντάς. Δεν υπήρχε YouTube.
1: Δεν υπήρχε. Όχι, υπήρχαν κάτι πλατφόρμες ουσιαστικά που ήταν. Ήταν σαν διαχείριση. Ναι, παράνομες.
2: Και ένιωθες,
1: ναι,
2: και πολύ παράνομος, ναι, όταν κατέβαζες μουσική.
1: Ναι, ναι,
0: άρα πες, δεν είχες από κάπου να μπεις να ακούσεις απλά μουσική.
2: Όχι, όχι. Το ραδιόφωνο.
1: Το ραδιόφωνο.
2: Είναι αγοράσεις CD.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτά τα θυμάμαι και εγώ τα είχα πράγματα. Είχα και CD player. Αυτό και το φορητό
1: με τα ακουστικά. Μέλανι, εμεί είχαμε κασετόφωνο. Τι μου λες τώρα,
0: CD player.
2: Περίμενα εκπομπές στο ραδιόφωνο να βάλω το αγαπημένο μου τραγούδι για να πατήσω το rec και το play, ναι, μαζί και να αρχίσει να.
1: Και
2: μιλούσε.
1: Και όταν μιλούσε, μου τη βάραγε, ρε φίλε. Και λέω, μη μου τα.
2: Σταμάτα, ναι, σταμάτα. Ναι, έχεις τα δικαιώματα. Θα σε ακούσουμε.
1: Ναι,
2: πάψε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Μέλανη Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος, Στάθης Μπόγδανος.
1: Ναι!
0: Ποτέ δεν πανηγυρίζετε.
1: Πανηγυρίζουμε, εγώ χαίρομαι, μέσα από την καρδιά μου.
0: Εσύ, Μέλανη, χαίρεσαι πάντα. Είσαι σαν τα παιδάκια που τους λες παραμύθι και χαίρονται
1: μικρά. Είμαι χαρούμενος άνθρωπος.
0: Θέλεις να μας πεις?
1: Θέλω να σας πω, δεν έχω να σας πω παραμύθι, έχω να σας πω κάτι σοκαριστικό.
0: Οπα.
1: Για τη ζωή μου. Σοκαριστικό δηλαδή. Μη σας τύχει, παιδιά. Μη σας τύχει.
0: Παιδιά, η Μέλανη έχει τόσες πολλές ιστορίες που όταν γίνει γιαγιά. Θα τα λέει στα εγγόνια και θα λέει: εγώ όταν ήμουν μικρή στο Προύτσνικ, είχε παγώσει ένα ολόκληρο αεροπλάνο στα 14.
1: Άκου να δεις. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια της ζωής μου μέχρι στιγμής νόμιζα ότι είμαι 1,74-1,75. Σε ύψος, περίμενε.
0: Νόμιζες, με λέω.
1: Θα σου πω. Η αλήθεια είναι ότι κάπου στα χαρτιά μου, στα έγγραφά μου, κάπου με είχαν μετρήσει πριν 5-6 χρόνια περίπου και με είχαν βγάλει τόσο. Δηλαδή το έχω να γράφετε πάνω στο χαρτί, ναι, ότι είμαι 1,74.
2: Ναι.
1: Ωραία. Πρόσφατα είχα πάει για μια δουλειά όπου έπρεπε να σημειώσω και το ύψος και τα λοιπά και μου λέει μια γυναίκα: είσαι 1,74. Την κοιτάω, τη κάνω: ναι, τη λέω, τόσο είμαι. Τώρα δεν ξέρω να έχω ψηλώσει κιόλας, γιατί έχω να μετρηθώ κάτι 5-6 χρόνια. Και την είδα εγώ λίγο περίεργη. Τέλος πάντων, δεν έδωσα σημασία. Πάω μετά πίσω σπίτι και λέω στη μητέρα μου: ρε, μαμά, δεν με μετράς να δούμε τι ύψος έχω τελικά που έχω να μετρηθώ πόσα χρόνια. Και παιδιά, πόσο είμαι?
0: 1,75.
1: Όχι.
0: 1,72.
1: Είμαι 1,69.
0: Μέλανη,
1: ούτε καν 1,70.
0: Μέλανη, έτσι είναι η ηλικία, μαζεύει σιγά σιγά.
1: Παιδιά, είναι ό,τι πιο σοκαριστικό έχω ζήσει ποτέ.
0: Έχω και εγώ παρόμοια ιστορία.
2: Έσπασες το ψυχολογικό φράγμα του 7.
1: Παιδί μου, δεν είμαι ούτε καν 1,70.
2: Ούτε καν 1,70.
1: Είμαι 1,69.
0: Το 69 γενικά είναι ωραίο νούμερο.
2: Ναι, όταν προστίθεται με το ένα μέτρο, έτσι, ναι.
1: Ναι.
2: Αλλά ούτε το ψυχολογικό αυτό το 1,70.
1: Ούτε. Δεν είμαι ούτε καν 1,70 και εγώ όλα αυτά τα χρόνια της ζωής μου νόμιζα ότι είμαι 1,74.
2: Εντάξει,
1: και έχω γράψει παντού ότι είμαι 1,74 σε δουλειές.
0: Φαντάζομαι,
1: δηλαδή,
0: την κακομοίρα εκεί πέρα που σε είδε. Σου λέει 1,74 και σε κοιτάει.
1: Και εγώ της έλεγα: όχι, δεν νομίζω να έχω ψηλώσει.
0: Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και γυρίζουμε να σου πω παρόμοια ιστορία δική μου.
1: Ωραία.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδης και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ με την απογοητευμένη Μέλανη Μιλένοβα.
1: Ναι, μα δεν έμεινε, απογοητεύεσαι.
0: Εντάξει, εμένα πάντως με πείθεις για 1,74.
2: Και εγώ, Μέλανη, σε κάνω για 1,74.
1: Και εγώ με κάνω για 1,74.
0: Αλλά δεν είσαι όμως.
2: Η μεζούρα δεν σε κάνει.
1: Πώς τόσα χρόνια να μου πει εγώ είμαι 1,74 και να τον δω.
2: Έχω παρόμοια ιστορία, παιδιά. Ήμουνα καλοκαίρι μαζί με τη Μαριάννα στην Αίγινα. Ναι. Είμαστε στην Αίγινα. Κουβαλάω εγώ κάτι τσάντες με φαγόσιμα για να τα πάμε στο σπίτι. Έχω κουραστεί.
0: Ναι.
2: Μπροστά η Μαριάννα κοιτάει βιτρίνες. Εγώ από πίσω εγώ κουβαλάω τις τσάντες από το σούπερ μάρκετ. Ήταν βράδυ, δεν είχα ιδρώσει. Κουβαλάω. Βρισκόμαστε έξω από ένα φαρμακείο που έχει αυτό που σου μετράει το ύψος ηλεκτρονικά, που ρίχνει σε ένα 50
0: ναι,
2: λεπτό
0: μπράβο,
2: και σου λέει
0: ναι,
2: βάρος
0: ναι,
2: ύψος.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εν τω μεταξύ, είχαμε μια αιώνια διαμάχη από τότε που γνωριστήκαμε εδώ και 4 χρόνια.
0: Ναι.
2: Εγώ τη λέω ότι είμαι 1,80,
0: ναι,
2: όσο λέει και η ταυτότητά μου.
1: Ναι.
2: Η ταυτότητα η προηγούμενη που είχα έλεγε και ύψος. Και έλεγε 1,80.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Και μου λέει, αποκλείται να είσαι 1,80, μπλα μπλα μπλα. Τη λέω, απλά εσύ δεν με βλέπεις 1,80 επειδή είσαι 1,30. Οπότε τέλος πάντων με το που το βλέπω αυτό, τη λέω, πάμε. Κοίτα, τη λέω. Πάμε τώρα να μετρηθώ, να δεις ότι είμαι 1,80. Α, μου λέει πάμε. Πάμε εκεί, αφήνω κάτω τις τσάντες με τα ψώνια, ρίχνω το 50 λεπτό, φόρουσα και κάτι Nike, ξέρεις που σε ψηλώνε λιγάκι, οι σόλες. Σηκώνω, κορδώνομαι κιόλας, ισιώνω, ξέρεις, που φαίνεσαι ακόμα πιο ψηλός. Και ρίχνω το 50 λεπτό, τσακ τσακ τσακ, βγαίνει απόδειξη, την πιάνω έτσι όλο χαρά, κοιτάω, ένα 67.
1: Τι!
2: Ναι, 1,77. 1,77. 1,77, 1,76, κάπου εκεί με είχε βγάλει. Μου λέει, είδες που στα έλεγα ότι δεν είσαι 1,80. Τη λέω, αποκλείεται. Καταρχήν τη λέω, πρέπει να κόντεινε επειδή κρατάω το σόρς τα ψώνια. Γιατί όσο κουβαλάς, παιδιά, μικραίνουν. Ναι. Οι μεσοσπονδύλοι, οι δίσκοι μαζεύουν. Άρα πλησιάζουν οι σπόνδυλοι.
0: Ναι, εντάξει, κοντεύει. Καλή δικαιολογία.
1: Η καλύτερη ώρα να μετρηθείς είναι το πρωί, γιατί λέει, διάβασα, το ψάξα. Είσαι 1 με 2 πόντους μακρύτερο στο πρωί με το που ξυπνήσεις.
2: That's it.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.

0: και τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
6: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
10: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
9: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
9: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
10: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
9: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
10: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
9: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
10: και 2810-3410-19.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Έχουμε μπει μπουρμπουλίδρες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε μετά τις αποκαλύψεις της Μέλανης Μιλένοβα. Τις πρωινές αποκαλύψεις. Τόλι, εσύ πόσο ύψος έχεις?
1: Εγώ θα σου πω, είμαι 1,87.
0: Είδες ότι δεν αγγίζω ευαίσθητα θέματα. Βέβαια πόσα κιλά είσαι.
1: Είμαι 1,87. Μετρημένο, έτσι.
2: Μετρημένο,
1: όχι,
2: σίγουρα.
1: Ναι,
0: είναι αυτό που πιστεύεις κι εσύ.
1: Όχι. Μετρημένο.
2: Γιατί πότε μετρήθηκες τελευταία φορά?
1: Πριν από δύο χρόνια.
0: Όταν είχα βγάλει εγώ την ταυτότητα, ναι, η κοπέλα που μου έγραφε στο αστυνομικό τμήμα, η αστυνομικό, στα στοιχεία μου, λέει: πόσο ύψος έχεις? Της λέω: 1,80. Και μάλλον και εκείνης της έκανα 1,80, όπως μας κάνει η Μέλανη.
1: Αλλά το γράψω.
2: Πώς γίνεται αυτό? Άλλα να σε βγάζουν και ειδικά στα χαρτιά σου, ρε παιδί μου. Πώς γίνεται?
0: Πότε δηλώσεις είσαι, παιδάκι μου, στην Ελλάδα βρίσκεσαι?
2: Μα εμένα δεν με είχαν ρωτήσει, με είχαν μετρήσει όταν μου γράψαν το 1,74.
1: Εσύ λες για το ύψος. Εγώ η πρώτη μου ταυτότητα που είχα είχε λάθος ημερομηνία γέννησης.
2: Αλήθεια.
1: Αντί για 16 εβδόμου μου είχαν γράψει 16 έκτου. Και γι' αυτό, το λόγο το άμκα μου είναι 1606 στην αρχή.
0: Αλήθεια,
1: ναι, λέει. Γιατί ήταν λάθος ημερομηνία γέννηση στην ταυτότητα.
2: Σοκαριστικό. Ναι,
0: περίμενε. Εσύ έβγαλες ταυτότητα στα 15 σου. Ναι, δηλαδή όχι, πριν από 30 χρόνια σχεδόν. Και κράτησες την λάθος ταυτότητα μέχρι να βγάλεις άμκα.
1: Όχι αυτή. Δεν ήταν αυτή η λάθος ταυτότητα. Η πρώτη που έβγαλε. Η πρώτη ήταν σωστή. Μετά Χιόμα που άλλαξα. Είχε περαστεί λάθος όταν μετά, ρε παιδί μου.
2: Πριν βγάλεις το άμκα, μπράβο, ουσιαστικά.
1: Πριν βγει το άμκα, δηλαδή, κατάλαβες, ναι.
2: Πω.
1: Έχω αλλάξει τρεις ταυτότητες. Δηλαδή, εντάξει, ναι.
0: Τι, με πράκτορα κάνουμε εκπομπή. Έχω αλλάξει τρεις ταυτότητες. Με διαφορετικά στοιχεία η καθεμία.
1: Το ύψος είναι πάντα ίδιο.

0: Επιστρέψαμε, μπουρμπουλή θεροπαρέα και πάλι κοντά σας. Και τι σας έχω, τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις.
2: Θέλω να σου πω ότι δεν είχαμε συνοηθεί, απλά ήταν τυχαίο εδώ που έγινε.
0: Είναι πλέον επικοινωνούμε, ρε παιδί.
1: Με τα μάτια μιλάμε εμείς.
0: Θα σας πω κάτι που θα σας αλλάξει, παιδιά, τη ζωή.
2: Όπα.
0: Λοιπόν, ο καφές λέει πριν τη γυμναστική. Τι κάνει?
1: Μούσκουλα.
0: Βοηθάει στην καύση, παιδιά, του λίπους. Απίστευτο.
1: Εγώ δηλαδή πίνω καφέ όλη μέρα.
0: Πρέπει να κάνεις, θα σου πω.
1: Πρέπει να αρχίσω και τη γυμναστική.
2: Εμείς πρέπει να είμαστε διασωληνωμένοι με καφέ.
0: Σύμφωνα λέει με το τμήμα φυσιολογίας του Πανεπιστημίου της Γρανάδα, διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση καφεΐνης μισή ώρα περίπου τώρα, πριν από κάποια αερόβια άσκηση, βοηθάει λέει σημαντικά στο ρυθμό καύσης του λίπους.
1: Κάτι ήξερα εγώ που πήγαινα για 5x5 και πήγαινα εγώ με το φραπέ μου στο χέρι και και έκανα ζέσταμα και μου λέγανε πού πας ρε με το φραπέ.
2: Σε κορόιδευαν τα γατάκια που σε βλέπανε με τον καφέ. Έπαιρναν εκείνα τα ψευτοϊσοτονικά ποτά και το παίζανε αλάνια.
1: Ψευτοϊσοτονικά φράπα που την είχα γεμίσει τρίτη φορά με κρύο νερό.

0: Πάμε, Μέλανη, πάμε σε άχρηστη.
1: Πάμε σε άχρηστη.
0: Τις άχρηστες τις λες πιο σοβαρά.
1: Να σου πω κάτι, γιατί αυτή που θα σας πω δεν είναι άχρηστη, είναι αρκετά χρήσιμη. Μιας και τι έχουμε το καλοκαίρι?
2: Ζεστούπια.
1: Σωστά, δύο πόντους.
0: Χάνω χωρίς να υπάρχει διαγωνισμός και παίρνει και δύο πόντους, χωρίς λόγο.
1: Έτσι, επειδή θέλω.
0: Λοιπόν. Και γιατί να υπάρχουν μόνο το καλοκαίρι τα κουνούπια?
1: Συγγνώμη, το χειμώνα σε τσιμπάνε σε ένα κουνούπια? Με τρελάνε τώρα. Λοιπόν, μια και το καλοκαίρι είχαμε πάρα πολλά κουνούπια, ω γνωστόν, και θα σκότωσα ένα στο μπαλκόνι. Θέλω να σας πω, αν σε περίπτωση που τρώτε πολλές μπανάνες, να μην τρώτε. Γιατί λέει, αν έχεις φάει πρόσφατα μπανάνα, έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να σε τσιμπήσει το κουνούπι. Καθώς λέει, ακόμα και αν έχεις φάει την μπανάνα, η μυρωδιά της μπανάνας τραβάει το κουνούπι.
2: Σοβαρά?
1: Ναι, κι όμως.
0: Τέλειο.
1: Οπότε το καλοκαίρι.
0: Θα φωνάζω κόσμο σπίτι, θα του σερβίρω μπανάνε, θα του δίνω δώρο. Ελάτε, παιδιά, να φάτε. Φάτε μια μπανανούλα που σα έφερα.
1: Το σπίτι σου.
0: Ναι, θα φωνάζω κόσμο, θα τρώνε αυτοί.
1: Όχι, θα γίνει, θα όλα τα κουνούπια στο σπίτι.
0: Και να τσιμπάνε αυτού, τι με νοιάζει.
1: Ναι, αλλά μετά αυτοί θα φύγουν και θα μείνει με τα κουνούπια.
0: Εγώ όμω δεν θα έχω φάει μπανάνε. Θα του ακολουθήσουν. Να σου πω, μπανάνα οποιαδήποτε μορφή τη, δηλαδή αν φτιάξω να πιω ένα μπανάνα power.
1: Ναι, μπανάνα δεν έχει
0: πάλι με τσιμπάνε.
1: Εννοείται θα σε τσιμπήσουν.
2: Άρα εγώ να μην πω για μια συνταγή banana bread που διάβασα έτσι.
0: Banana bread.
2: Ναι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Τι?
2: Σοβαρά μιλάς?
1: Δεν ξέρεις
2: τι
1: είναι το banana bread?
0: Γιατί να ξέρω?
2: Σοβαρά μιλάς τώρα?
1: Πάμε για διάλειμμα να ηρεμήσουμε εμείς οι δύο και επιστρέφουμε να το εξηγήσουμε.
0: Τι είναι?
2: Είσαι παράδεκτος.
1: Είσαι παράδεκτος.
0: Banana bread.
3: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά. Θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα. Όταν σε βλέπω

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Έτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Και Έτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα

0: Είναι 10:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Αρέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καλά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
2: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
1: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύγναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δένεις, δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
6: Κόκαλα!
5: Έτσι, μπράβο.
7: Υδρόγειος 106,9. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους. Ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σήτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Υδρόγειος 106,9. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη

0: Τσέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Τσέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδοτείς. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.